ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

της, γιατί μ' αρέσει. Να έχει σκυλιά μου ένα δίχτυ για να πέσει. Και ένα λουλούδι για να χαϊδέψει. Στο περιβόλι της καρδιάς μου να χορέψει. Επαναστάτης χωρίς αιτία. Τα όνειρά μου ίσως να είναι τιμωρία. Δεν βρίσκω λύση, γλυκό με

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εγώ που λες,
3: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Δευτέρα σήμερα, ημέρα. Δύσκολη, το ξεκίνημα της εβδομάδας δύσκολο. Γι' αυτό και εμείς θα σας πω μια έτσι. Πώς να το πω. Χαμογελαστή καλημέρα, να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία θα έχει και αυτή τα δικά της και αναφέρομαι στο εξής, ότι το πρωί ξυπνήσαμε με την πυρκαγιά στη Νέα Ιωνία στην Αθήνα και στην Κασταμονής, κοντά στο σπίτι μου στην Καλογρέζα ήταν αυτό. Ναι, και το συνδέω, Γιάννη, με την Παρασκευή το πρωί που είχαμε την κατάρρευση, που όταν εμείς φύγαμε από το στούντιο
1: ακριβώς δεν υπήρχαν ακόμα ούτε δεν υπήρχε καν η πληροφορία για αγνοούμενους.
0: Ναι, οπότε ακριβώς αυτό. Λέγαμε ότι χαρούμενοι.
1: Ότι χαρά, εντάξει, ακριβώς, ότι γεννήθηκαν παρακείμενα κτίρια, ναι, ότι απεγκλωβίστηκαν κάποιοι.
0: Τελικά λέγαμε τραγική κατάληξη εκεί, τραγικός απολογισμός.
1: Τραγικός,
0: με πολλούς νεκρούς. Δηλαδή, τι να πω, πολύ, πολύ άσχημη κατάληξη είχαμε σε εκείνο το θέμα.
1: Δυστυχώς, με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε εκεί και με ακόμη πιο τραγική την ιστορία των τουριστών.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Δύο ζευγάρια που ήρθαν, το ένα το ζευγάρι για ταξίδι του μέλητος μαζί με τον αδερφό της νύφης και την σύζυγό του.
0: Και μάλιστα σε αυτό το ζευγάρι ακόμα πιο τραγική λεπτομέρεια, ότι ήταν έγκυος η γυναίκα. Ακόμα χειρότερα, δυστυχώς, πολύ, πολύ κακή εξέλιξη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Έτσι ακριβώς, και φυσικά ερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα και φυσικά γύρονται και πολλά ερωτήματα με το ποια είναι η κατάσταση στα κτίρια, γενικότερα στην χώρα, ειδικά σε παλιότερα κτίρια, τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις αερίου, τι γίνεται γενικότερα με τις συσκευές και με τις υποδομές.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι που αφορά τους πάντες και τα πάντα,
0: ναι.
1: Είτε μιλάμε για δικά μας σπίτια στα οποία μένουμε ή νοικιάζουμε, είτε μιλάμε για Airbnb και τα λοιπά, τα οποία μισθώνονται και δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι ελέγχουν. Υπάρχουν εγκαταστάσεις αερίου, υπάρχουν διαμερίσματα στα οποία πέρα από ένα λέβητα φυσικού αερίου υπάρχουν μέσα, μπορεί να υπάρχει κουζίνα αερίου και άλλες συσκευές. Ποιος τα ελέγχει, πώς τα ελέγχει, κάθε πότε τα ελέγχει.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα γίνουν έλεγχοι και στην περιοχή γενικότερα εκεί στην Πλάκα, που είναι και πάρα πολλά τα τουριστικά, τα Airbnb έχουν γίνει, και εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολλά τα Airbnb, και εκεί προφανώς, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα η Πλάκα και μια όμορφη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Και θα γίνουν έλεγχοι σε πολλά, γιατί και παρεμβάσεις γίνονται και ανακαινήσεις γίνανε και δεν ξέρεις τώρα σε ποιες από αυτές τις ανακαινήσεις, αυτές τις παρεμβάσεις έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα των κτηρίων και διάφορα άλλα ζητήματα που ανέκυψαν μετά από αυτή την έκρηξη, αυτή την κατάρρευση του κτηρίου που έφερε και το θάνατο 6 ανθρώπων. Λοιπόν, να δούμε όμως, επειδή είναι Δευτέρα πρωί, είμαστε εδώ στο Flash, μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr, μέσα από τις πλατφόρμες όπως είναι το live24.gr, βρίσκεται τον Flash, τον επιλέγετε και μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν είστε, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
1: Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από το YouTube και από το Facebook του Flash.
0: Ναι.
1: Στη διάθεσή σας και η πλατφόρμα του σταθμού, το κανάλι του σταθμού στο Viber, Flash99.4. Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να καταγγείλετε, να ρωτήσετε, να μας ενημερώσετε, το τηλεφωνικό μας κέντρο 2315408001. Ο Χρήστος Νάκος στις επάρξεις, στη ρύθμιση των ήχων, πολυεργαλείο.
0: Βέβαια, ακίνητος φρουρός.
1: Έτσι ακριβώς, ξεκίνησε η εβδομάδα του με ατύχημα του Χρήστου Νάκου.
0: Τι έπαθε, τράκαρ το ποδήλατο?
1: Όχι, όχι.
0: Τι?
1: Χύθηκε ο καφές, τον καρφώσανε μάτι.
0: Μάτι, έχεις μάτι, μάτι, και μάτι. Θες διάβασμα. Θα στείλω ένα μήνυμα. Τώρα ξέρεις, αυτά έχουν γίνει τώρα στην εποχή την ψηφιακή. Στέλνεις ένα μήνυμα, έρχεται μετά πίσω το SMS ή το Viber, οτιδήποτε, και σου λέει είχες μάτι. Πολύ μάτι. Πώς το λένε, ξεχαρβαλώθηκα τα σαγόνια μου το χασμουριτό. Ναι. Τέτοια σου έρχεται. Η απάντηση είναι αυτή, όταν βλέπεις την απάντηση, μάτι, μάτι, φίλε,
1: και
0: μάτι.
1: Σε ξεματιάζει και έτσι από απόσταση.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Αυτό.
0: Τι νόμιζες, Γιάννακη, έχει προχωρήσει το θέμα, έχει προχωρήσει το θέμα και τα λεφτά θα θέλεις με Άιρις.
1: Οπότε, έτσι ακριβώς.
0: Αλλά εμείς θα, για αυτό, για σένα, Χρήστο μου, έτσι θα είναι. Θα είναι έτσι, θα είναι έτσι, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν είναι καρφωμένοι οι μάτι αυτοί που κινούνται στον περιφερειακό. Καρφωμένοι είναι σίγουρα στο ίδιο σημείο, ναι, από το ύψος της Τούμπας και προς δυτικά μέχρι τις 40 εκκλησίες. Βλέπω ότι είναι κατακόκκινος ο δρόμος, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχε και ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας
0: και
1: όλο αυτό
0: και μετά
1: δυσκολεύει την κατάσταση, είναι δραματική σε εκείνο το σημείο. Πρόβλημα υπάρχει γενικότερα εκεί στον κόμβο της Τριανδρίας λόγω αυτού του ατυχήματος. Το υπόλοιπο κομμάτι του περιφερειακού είναι, ας πούμε, αξιοπρεπώς για Δευτέρα πρωί.
0: Ναι.
1: Στη Τζιμισκή υπάρχουν κάποια σημεία που είναι κόκκινα, αλλά ξαναλέμε ότι όσο υπάρχουν οι τροχονόμοι, η Τζιμισκή πλέον είναι ένας δρόμος που κινείται καλά. Πρόβλημα υπάρχει στην Βασιλής Σόλγας, στο τμήμα, στο κομμάτι εκεί της ανάληψης από την Συνδίκα μέχρι την Πότσαρη, που υπάρχουν οι εργασίες της ΕΙΑΘ. Προβληματάκια σε διάφορα σημεία στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα προς δυτικά και προς την Τούμπα. Φυσικά το κλασικό πρόβλημα στην Λεωφόρο Μήκης Θεοδωράκης, στο ύψος της Ξηροκρίνης, στο ρεύμα προς Βαρδάρη. Στα παλιά σφαγεία στην 26 Οκτωβρίου.
0: Έχουμε και εδώ. Καλύτερα είναι να πω εγώ, γιατί εγώ από εδώ έρχομαι και σήμερα ήρθα. Ρίσκαρα βέβαια. Αλλά είχα περάσει από την αντίθετη πλευρά νωρίτερα, γιατί ξεκινάει νωρίς η μέρα μου. Και είδα ότι ήταν πιο χαλαρή η κίνηση. Και λέω θα πάω. Είχε κίνηση. Έχει γίνει μικρότερο το σημείο που γίνονται οι παρεμβάσεις. Γι' αυτό και η κίνηση ήταν καλύτερα. Δηλαδή ξεκινούσε από το Πόρτο μέχρι και το Φανάρι το επόμενο, που ήταν το κέντρο της Σίσκο, που έφυγε και λέγα δεν έχουμε μάθει ποτέ γιατί. Να σου δίνω και ένα θεματάκι, Γιάννη Χαβιανίδη, έτσι να ξέρεις. Έτσι να πετάμε και κάτι.
1: Έχουμε κάτι επεισόδιο εδώ.
0: Λοιπόν, είχε γίνει μεγάλος δώρος γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων το πιάσουμε μια μέρα να μάθουμε γιατί έγινε αυτό. Είναι το κέντρο καινοτομίας εδώ που γίνονταν εκδηλώσεις. Αυτά δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Έχει σταματήσει αυτή η λειτουργία.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Είδες. Τι μαθαίνεις Δευτέρα πρωί, κύριε Χαβιανίδη.
1: Αυτό που γνωρίζω είναι ότι πολλοί κόσμοι ταλαιπωρήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Παθέ.
0: Άστο.
1: Στο ύψος.
0: Έχω πολλές ιστορίες.
1: Μάλλον το παίρνω πίσω το ύψος, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το σημείο.
0: Άστο, σου μιλάω, έγινε της κολάσεως. Και λίγα λέω. Θα σου πω μόνο το εξής. Βρισκόμενο στην Παρασκευή το απόγευμα στα ΚΤΕΛ εδώ, στο σταθμό Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και θέλοντας να στείλω κάτι, βλέπω το λεωφορείο που πήγαινε στη Βέρεια, για να καταλάβεις τώρα τι έχει γίνει, το οποίο έφευγε 7 η ώρα και εκείνη την ώρα έρχεται ένα άλλο λεωφορείο, το οποίο υποτίθεται ότι θα είχε φύγει από το σταθμό στις 5.30, αλλά ήταν από αυτά που ξεκίνησε από τη Βέρεια, έρχεται στη Θεσσαλονίκη και ξαναφεύγει. Η ώρα ήταν 7 παρά 5. Έκαναν 3.5 ώρες οι άνθρωποι για να έρθουν από τη Βέρεια την Παρασκευή το απόγευμα. Την Παρασκευή το απόγευμα δεν υπήρξε μέρημνα για παρακαμπτηρίους και οτιδήποτε άλλο, ή τέλος πάντων εκτρέπεται η κυκλοφορία. Είχε αφαιθεί στο έλεος η κυκλοφορία, ότι γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης μετά τα διόδια των Μαλγάρων, και οπότε okay, θα πηγαίνουν σημειωτών, φαντάζομαι σκέφτηκε κάποιος, ο οποίος δεν ήταν καν εκεί όταν άρχισε να γίνει το σημειωτών. Αυτό λοιπόν το σημειωτών με τις τόσες λωρίδες. Έγινε μία λωρίδα, γίνεται ο δρόμος για αρκετά, είναι κάποια χιλιόμετρα αυτό που συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι λοιπόν την Παρασκευή, που μου είπαν ότι και αλλού είχε θέμα έργων, αλλά τέλος πάντων εμείς αυτό που συζητάμε είναι εδώ, τα διόδια κανονικά, και χθες το βράδυ την κυκλοφορία τη στέλνανε μέσω Αλεξάνδρειας από τον παλιό το δρόμο να γυρίσουν στη Θεσσαλονίκη για να μπορεί να αποσυμφορείται το συγκεκριμένο σημείο. Τα διόδια βέβαια λειτουργούν κανονικά, και αυτό το παράπονο το άκουσα από πολλούς. Δηλαδή έχει έργα, γίνεται αυτή η ταλαιπωρία, γιατί δεν ανοίγεις τις μπάρες. Τι να σου πω. Δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Αυτό το ακριβώς. Δηλαδή,
0: πολλές άνθρωποι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλές ώρες.
1: Κάνανε ώρες το αμάξι ναι. για να περάσουν σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα και φυσικά πλήρωσαν κανονικά τα
0: ναι,
1: διόδια.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Για αυτή την ποιότητα διέλευσης.
0: Με χ.
1: Την ποιότητα διέλευσης που τους ναι. προσέφερε. Έτσι, αυτό το μαγικό ελληνικό κράτος.
0: Όχι, δεν είναι κράτος εδώ, νομίζω.
1: Η εταιρεία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είναι δεν δικαιολογώ κανέναν.
1: Ναι, είναι το κράτος πακέτο.
0: Όφιλε ναι, βέβαια ναι, ναι. να στείλει εκεί, να λίγο να ασχοληθεί, να δούμε τι γίνεται, πώς θα μετακινηθεί ο κόσμος.
1: Φυσικά.
0: Όχι να κάθεται μέσα στα αυτοκίνητα ώρες. Τώρα, να κάνεις 3,5 ώρες από τη Βέρεια. Μιλάμε, θα κατέβεις κάτω και θα δαγκώνεις τα σίδερα. Όχι το κράτος και τι είναι εδώ, Αιγαίο, Εγνατία, τι είναι εδώ, ποια εταιρεία παρέχει. Όλοι οι δρόμοι του άλλου ανήκουν σε κάποια.
1: Ναι.
0: Σε κάποια εταιρεία πλέον. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν τελευταίο.
1: Είναι αυτόν τον κινητόδρομο σε Αιγαίο, αλλά δεν θυμάμαι αν ξεκινάει από εδώ, από τα Μάλγαρα ή πιο
0: ξεκινάει,
1: μετά.
0: Γιατί δεν ήταν πριν τα Μάλγαρα, τώρα και τα Μάλγαρα έχουν μπει σε, αυτό το, σε αυτή την κοινοπραξία, τέλος πάντων, στην όποια κοινοπραξία.
1: Ανάπτυξη.
0: Ναι, λοιπόν, χαμούλης έγινε. Τι να πω, άλλη μια έτσι ιστορία η οποία έχει να κάνει με τον προγραμματισμό. Που αυτή η λέξη είναι φυσικά άγνωστη σε αυτή τη χώρα.
1: Πάντως εγώ να πω, αν δεν θέλετε να ταλαιπωρήσετε, να σας ενημερώσω ότι...
0: Ναι, εσύ, καλείστε σπίτι.
1: Ναι, όχι. Δεν πρέπει κάπου να πάμε.
0: Καλά, προφανώς.
1: Weekend ήταν.
0: Weekend.
1: Να πούμε ότι η Aegean μας συνδέει με Κάιρο, κυριολεκτικά όμως.
0: Κυριολεκτικά, όχι αυτή την ατάκα τις εξυπνάδες που λέμε μόνοι μας.
1: Ναι, γιατί πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από Θεσσαλονίκη στην υπέροχη γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου, από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο. Το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε θέση τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι, γιατί το ελληνικό παραμύθι είναι λίγο πιο δύσκολο, έτσι, λίγο πιο σκοτεινό. Οπότε μια απόδραση τέτοια νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ότι χρειάζεται.
0: Βεβαίως, μια απόδραση πάντα χρειάζεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και η Aegean συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τόσες και τόσες χώρες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολλά. Είχαμε δυστυχώς όσα μάθαμε για την Αθήνα, για την Πλάκα, για το διαμέρισμα. Είχαμε σήμερα το πρωί, ξεκινήσαμε με τη φωτιά. Δεν ήταν και πολύ καλά τα όσα έφερε. Από την άλλη, είχαμε χθες το βράδυ όμως την Εθνικάρα μέσα στην Γερμανία. Πυροβόλησε εκεί ο Κουρμπέλης και το παιχνίδι έγινε 0-1. Πανάξια, εγώ θα πω. Δεν πάνε να λένε οι Γερμανοί αυτά τα
1: έβγαλε,
0: και αυτά τα.
1: Εντάξει,
0: δεν πειράζει. Ξίδι.
1: Η Bild η οποία
0: ξίδι,
1: ούτως
0: πολύ ωραία,
1: ή άλλως.
0: Υπάρχει ελληνικά ξίδια πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Και μιλόξιδα και τα άλλα τα παλαιωμένα και με γεύσεις. Μπορεί να βάλουν στη σαλάτα, να πάρουν μια ελληνική χωριάτικη από ένα ρεστοράν εκεί, οι συντάκτες της Bild στη Γερμανία, από κάποιο συμπατριώτη μας που έχουν τα πιο ωραία ρεστοράν. Γιατί τι να φας, άμα είσαι Γερμανός δηλαδή, θα φας τον Έλληνα. Να βάλουν μπόλικο ξίδι και ας φάνε τη σαλάτα τους.
1: Εντάξει, οι Γερμανοί βούρστ.
0: Αυτό έχω να πω.
1: Βούρστ,
0: ξεβούρστ. Να φάνε τη σαλατούλα την ελληνική, τη χωριάτικη.
1: Για όποιον δεν γνωρίζει,
0: με μπόλικο ξυδάκι.
1: Ναι, η Bild, η οποία για όποιον δεν γνωρίζει, είναι κυτρινοποιή.
0: Κυτρινίζει
1: αρκετά, έτσι δεν είναι.
0: Και θυμόμαστε και στα χρόνια
1: δεν
0: του μνημονίου τι έγραφε.
1: Το κίκερ, ας πούμε.
0: Θυμάσαι τι έγραφε.
1: Ναι.
0: Πολλά τώρα. Την να θυμηθώ πρώτα από τότε, έτσι, από τα χρόνια του μνημονίου.
1: Η Bild, λοιπόν, μην μπορώντας να αντέξει αυτό το χτύπημα. Το διπλό της Εθνικής Ελλάδας στη Γερμανία με 0-1 χάρη στον κόλ του Κουρμπέλη και το γεγονός ότι προσπαθούσαν οι Γερμανοί, αλλά τίποτα.
0: Έλαξαν ότι ο Κλοπ, Γιάννη, ήταν και η εμφάνιση πιστική της Ελλάδας. Δεν είναι δηλαδή ότι το κλέψαμε το παιχνίδι, που και να το κλέψεις τέχνη είναι. Δηλαδή και τα 0-1 στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πολύ μιλάω τώρα για την εθνική. Εδώ χτίστηκαν, πήρανε Champions League, παρθήκανε με τέτοιο τρόπο. Με τα 0-1 και με τα 1-0.
1: Να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Ακριβώς.
1: Ο μάστερ
0: ναι,
1: του κλεψίματος. Έτσι. Τρεις αντεπιθέσεις, τρία γκολ. Πόρτο, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γενικά με τις ομάδες του. Ακόμα και με τη Ρεάλ και με τέτοια μεγέθη. Βλέπεις, όταν φτάνουν η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, η Ρεάλ, να παίζει έτσι για να κλέψει μάτς. Τακτική είναι, παιδιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι έγραψε είναι. Λοιπόν η Bild που δεν τη κάθισε καλά ότι ο Κλοπ λέει έχασε από έναν νάνο.
0: Βέβαια.
1: Η Γερμανία του Κλοπ από έναν νάνο. Ο νάνος έκανε το 2-2. Μετά το διπλό στη Σερβία νίκησε. Πήρε διπλό και στη Γερμανία για πρώτη φορά μετά από 10 προσπάθειες, αν θυμάμαι καλά. Και έχει την πρώτη θέση στον όμιλό της στο Nations League και βρίσκεται σε μια ανάσα από τα ημιτελικά.
0: Και να τώρα... πούμε ότι βέβαια εντάξει και η ιστορία του Δαβίδ Γολιάθ μας κάνει, γιατί μην ξεχνάμε και το μέγεθος της Γερμανίας και μόνο σε πληθυσμό, έτσι.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι η εθνική κλειδώθηκε και σε ένα πολύ πολύ δύσκολο όμιλο.
0: Ναι,
1: είναι αλήθεια, γιατί πέραν της έχει τη Γερμανία και έχει και την Ολλανδία. Την Ολλανδία την οποία θα φιλοξενήσουμε την Τετάρτη στην Τούμπα, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Η Εθνική για να βρίσκεται σε καλό δρόμο και να πάρει να επιτύχει τους στόχους του Nations League ήθελε τουλάχιστον μία νίκη κόντρα σε έναν από τους δύο μεγάλους εντός ή εκτός εισαγωγικών. Την πέτυχε και θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στα υπόλοιπα μάτς. Μια που λέγαμε για Ελλάδα και Γερμανία, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Μακεδονία Παλάς εδώ, που έχει να κάνει έτσι έντονο άρωμα και εθνικής Ελλάδας αλλά και εθνικής Γερμανίας, καθώς θα έχουμε δύο ξεχωριστές μορφές από το παρελθόν που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με τις ελληνικές ομάδες. Η Ντερβέτεν φέρνει τον ambassador της εταιρείας, τον Λόταρ Ματέους, τον θρυλικό παγκόσμιο πρωταθλητή, έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Και τι δεν έχει κάνει ο Λόταρ Ματέους και με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας το 90, θυμόμαστε που το σήκωσε, και με την Bayern. Και από
0: μιλάμε τώρα για τεράστια μορφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς. Και από ελληνικής πλευράς, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του 2004 που σήκωσε το Euro, Θοδωρής Αγοράκης, θα βρεθούν οι δυο τους, θα έχουν μια ποδοσφαιρική συνάντηση λίγες ώρες πριν την μεγάλη αναμέτρηση και θα συζητήσουν, δεν ξέρω τώρα αν θα παίξουν και κανένα τσαλιμάκι.
0: Δεν μπορεί, δεν αποκλείται τίποτα, ναι, αυτό. Πάντως να πούμε ότι είναι μια μεγάλη πραγματικά συνάντηση και είναι και ένα μεγάλο παιχνίδι το Ελλάδα-Γερμανία, και ειδικά μετά και το χθεσινό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Ακριβώς. Και σημασία, γιατί και οι Γερμανοί σίγουρα θα θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς, αλλά για το χθεσινό εγώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ και η εμφάνιση πιστική της Ελλάδας και οι παίκτες. Γενικά είχαμε πάρα πολλούς παίκτες που ξεχώρισαν και αμυντικά, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, άσχετα με το αποτέλεσμα. Μπορούσε να έρθει και ισοπαλία, αλλά είδαμε ότι έβγαινε μπροστά. Είδαμε δηλαδή, χάθηκε η μπάλα και από τις ενέργειες του Καρέτσα πολλές φορές, που είδα δηλαδή μια εκπληκτική τρίπλα, που λέμε έτσι. Και δεν ξέρω τι είδες, Γιάννη, το είδες το μας, Γιάννη.
1: Είδα, όχι τα τελευταία λεπτά είδα, όχι, και μετά είδα τα στιγμιότυπα.
0: Πολύ, δηλαδή πραγματικά η ομάδα ήταν κανονικά ομάδα, έπαιξε το παιχνίδι στα ίσα. Ακόμα και μόνο που έπαιξε το παιχνίδι αυτό στα ίσα. Λέει κάτι για την ποιότητα της ομάδας. Γιατί εντάξει, λέμε ότι η Γερμανία είναι στο ξεκίνημά της, ο Γιούγκερ Κλοπ. Ο Κλοπ είναι ένας κορυφαίος προπονητής. Τώρα μιλάμε ίσως ο κορυφαίος του πλανήτη. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και από
1: εκεί
0: και μετά και η Γερμανία, που επίσης έχει δηλαδή μέσα ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού.
1: Μια πολύ μεγάλη σχολή. Ναι. Γιατί δεν μιλάμε ότι είναι μια χώρα μικρή, είχε μια καλή φουρνιά κτλ. Ναι. Είναι μια σχολή από μόνη της. Οπότε από μόνο του αυτό κάνει πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο το χθεσινό επίτευγμα. Μπορεί να είχε στο πρώτο ημίχρονο πολύ μεγαλύτερη κατοχή η Γερμανία, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Είναι γεγονός.
0: Το δεύτερο είναι ήταν γεγονός, καλύτερη η Ελλάδα. Στο πρώτο όντως η Γερμανία ήταν καλύτερη, ζοριστήκαμε δηλαδή, είναι η αλήθεια. Που και πάλι όμως φαινόταν από κάποιες ενέργειες, κάποιες αντεπιθέσεις, ότι υπάρχει
1: πάρα θέμα. Πολύ μεγάλη ποιότητα, ρε Θόδωρε.
0: Ναι.
1: Ειδικά από τη μέση και μπροστά, αυτή η εθνική έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Αν είχε και ένα έτσι πολύ δυνατό εξάρι, θα μιλούσαμε για ίσως την πιο πλήρη εθνική.
0: Μπορεί να προκύψει.
1: Όλων των εποχών. Μπορεί να προκύψει. Δες τώρα, μας προέκυψε ήρωας από το πουθενά ο Κουρμπέλης.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: που ήρθε από τον πάγκο.
1: Ναι.
0: Χρυσή αλλαγή.
1: Ακριβώς. Και ένας ποδοσφαιριστής που τον οποίο. Αν
0: σου... Έκραζαν. Εγώ είδα το.
1: Όλοι κάποιοι του πέντε που πάνε με κουρμπέλι και τα λοιπά.
0: Αυτά τα site πάντα... τέτοια τα κωμικά του ποδοσφαίρου, ναι, τα διάφορα.
1: Έτσι.
0: Κατευθείαν τσιμπήσανε, το παίξανε κατευθείαν. Πού πας με κουρμπέλι, βάλανε. Από τα σχόλια που γινόντουσαν όταν τον κάλεσε προφανώς ο Γιοβάνοβιτς.
1: Αλλά πάντα έτσι γίνεται.
0: Καλά, εντάξει, από μυαλοπόλητες έχουμε για εξαγωγή. Είναι γνωστό αυτό. Συμβαίνουν αυτά. Τσιμπήσανε μετά τον οπαδό εκεί του Ηρακλή, κατευθείαν δηλαδή σε δύο λεπτά, σε σελίδες οπα, αυτά. Να και μπει ο εκείνος ο ένα. Ασχολείται πολλοί κόσμος, ρε παιδί, με την μπάλα. Και έχουμε και αυτά, τις υπερβολές. Πού πας με εκείνο, να το σύστημα, ο τέτοιος, η απόκρουση, το δεν το βάλε.
1: Παλιά που είχε, πριν χρόνια είχε γίνει viral, είναι ένα βίντεο τραβηγμένο από την κερκίδα της ΑΕΚ, έχει κερδίσει πέναλτι ΑΕΚ. Και πάει να εκτελέσει ο Λιμπερόπουλος. Και ακούγεται αυτός που τράβει το λέει: όχι ο Λίμπε, όχι ο Λίμπε, όχι ο Λίμπε. Το βάζει, το βάζει ο Λίμπε.
0: Και τον αποθεώνει. Εντάξει, είπαμε, γίνεσαι. Κοίταξε, δοκάρι και μέσα είσαι Θεός. Δοκάρι και έξω είσαι άχρηστος. Τη ίδια φάση. Έτσι. Δηλαδή για εκατοστά χιλιοστά μερικές φορές μπορεί να αποθεωθείς ή να σταυρωθείς. Να λένε Σταύρωσον. Λοιπόν, μπράβο την ομάδα, μπράβο και στο Γιοβάνοβιτς, μπράβο και στους ποδοσφαιριστές, όσοι συντελέσανε σε αυτόν τον θρίαμβο στη Γερμανία. Είχαμε και τους Ελληναράδες εκεί της Γερμανίας στις κερκίδες να φωνάζουν εκεί, κάνανε το χαμό τους, βάλε κι άλλο γκολ φωνάζανε, κάνανε χαμούλι. 5.000 Έλληνες στις κερκίδες στο Augsburg και κάνανε το χαμό τους, τους έκατσε τώρα και το αποτέλεσμα έτσι όπως το ήθελαν και μπράβο και πήρανε μια χαρά αυτοί οι συμπατριώτες μας που είναι στο εξωτερικό. Γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους, ξέρεις Γιάννη, εντάξει, ωραία, χρειάζονται αυτά. Γυρίσανε σπίτι οι άνθρωποι, ξέρεις, ανεβασμένοι και πόσες ακόμα χιλιάδες Ελλήνων στη Γερμανία που βγάζουν το ψωμί τους εκεί.
1: Και δημιουργείται γενικότερα ένα κλίμα εφορίας και αισιοδοξίας για την εθνική ομάδα.
0: Ναι,
1: για ένα νέο,
0: ναι,
1: ξεκίνημα, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το υλικό υπάρχει, πολύ ταλέντο υπάρχει.
0: Ναι, είναι είχαμε γκρίνια τα τελευταία χρόνια. Μια κρυσή φουρνιά. Είναι αλήθεια, έτσι δεν είναι, Γιάννη. Τα τελευταία είχαμε γκρίνια.
1: Είχαμε γκρίνια γιατί ξεκίνησε, έδειξε κάποια πολύ καλά δείγματα και όλοι περιμέναμε πάρα πολλά στα τελευταία προκριματικά. Ναι. Εκεί όμως κάτι δεν πήγε καλά. Ενώ ξεκινήσαμε με άλλες βλέψεις και κάτι δεν πήγε καλά, κάπως δεν έκατσε καλά το γλυκό.
0: Συμβαίνω.
1: Φαίνεται να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Πολύ πολύ ελπιδοφόρο.
0: Στον αντίποδα, να πω εγώ, είχαμε, δηλαδή έχουμε αυτή τη χαρά σαν χώρα, σαν έθνος, ρε παιδί μου, με τέτοια με αθλητικά event που γίνονται έτσι με επιτυχίες. Από την άλλη, είχαμε την κυρία Γκιλ Φόιλ, για τα δούμε αυτά και αργότερα πιο αναλυτικά, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο για τη σχέση της με τον, με τον κύριο, όχι Καφάτσος, συγγνώμη, αλλιώς λέγεται, με ένα από τους συνεργάτες της Στένους, ο οποίος είναι Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος εμφανίζεται στη λίστα επίσημα ως λομπίστας.
1: Ως λομπίστας.
0: Και συνεργάζεται με την κυρία Γκιλ Φόιλ.
1: Είναι παντού σε όλες τις συναντήσεις.
0: Στα ενεργειακά κυρίως, γιατί το ενεργειακό είναι το θέμα από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι. Και εκεί τώρα, μιας και είμαστε στα 29 λεπτά και θα κλείσουμε, θα βάλω εγώ και ένα ακόμα, μια ακόμα παράμετρο, η οποία έχει να κάνει με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, με το ίδιο το κράτος της Αμερικής, και αν τελικά ευνοεί ή δυσκολεύει τη ζωή των Αμερικανών η υπόθεση και η ένταση στον κόλπο. Και η υπόθεση και η ένταση, το μέτωπο και η ένταση στην Ουκρανία. Τους εξυπηρετεί να κλείσουν αυτά τα μέτωπα ή όχι τελικά. Γιατί πλέον με όλα αυτά που μαθαίνουμε, που βλέπουμε, που γίνονται, φυσικά και πρέπει να έχουμε και δεύτερες σκέψεις. Γιατί
1: φυσικά.
0: Το ρωσικό φυσικό αέριο ήταν πάμφθινο και κυριαρχούσε στην Ευρώπη. Τώρα αναγκαστικά έχει κοπεί μετά από την επίθεση των Ρώσων στην Ουκρανία και δικαιολογημένα εγώ θα σου πω ότι έχει σταματήσει η Ευρώπη να εισάγει ρώσικο φθηνό φυσικό αέριο και έχουμε πάει τώρα σε λύσεις LNG υγροποιημένο, αυτό που είναι το αμερικανικό, που είναι όμως πιο ακριβό.
1: Ακριβώς. Γιατί κακά τα ψέματα, καλή και η στρατηγική, καλά και όλα αυτά, αλλά εμείς
0: και δηλαδή τώρα,
1: σε εμάς καταλήγουν αυτά.
0: Με όλη αυτή την ιστορία θα τα δούμε τώρα αναλυτικά τι έχει κάνει η Γκιλ Φόιλ, τι έχει υποθεί, τι περιγράφει η Wall Street Journal. Γιατί από εκεί ξεκίνησε ένα δημοσίευμα πολύ αποκαλυπτικό και τι λέει και για μια συνάντηση στην οποία αναφέρεται η Αμερικανική εφημερίδα με τον Έλληνα υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου. Θα τα δούμε όλα αυτά μόλις επιστρέψουμε.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
8: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
7: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε. We're gonna make it.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εντάξει, είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε λίγο μαζονάκι για να μην χάνουμε και την επαφή εδώ με, το, με την ελληνική πραγματικότητα και με την εγχώρια πραγματικότητα.
1: Έτσι, για να ικανοποιήσουμε και την Χρύσα.
0: Έχουμε εδώ τους τέτοιους, τους fanatics, τους μαζονακικούς τέλος πάντων. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τα όσα συμβαίνουν με την...
1: κυρία Γκυλφόιλ.
0: Την κυρία Γκυλφόιλ, την πρέσβυρα εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει ένα συνεργάτη στον οποίο αναφερθήκαμε, Ελληνοαμερικάνο, ο οποίος το όνομά του είναι Χρήστος Μαραφάτσος. Ο 39χρονος λοιπόν Ελληνοαμερικάνος Χρήστος Μαραφάτσος, ο οποίος εργάζεται ως λομπίστας με αμοιβές που έχει σχεδόν μισό εκατομμύριο πάρει τα τελευταία δύο χρόνια από ό,τι βλέπω, $340,000 για να ακριβολογούμε, σύμφωνα πάντα με τη Wall Street Journal, με συγχωρείτε. Και τα όσα αναφέρει όμως η εφημερίδα, δηλαδή... δημιουργούν πολλή συζήτηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία έχουν αντιδράσει, αλλά πάμε να δούμε γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση, Γιάννη. Γιατί... και πού εστιάζει και η αντιπολίτευση. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα είναι κατανοητά. Πάντα όποιος έχει αυτό το ρόλο στην αμερικανική διπλωματία, ο εκάστοτε πρέσβης προωθεί συμφέροντα του αμερικανικού κράτους, προφανώς και γίνεται αυτό και θα
1: είναι,
0: γίνεται
1: και γινόταν και σύννεφα.
0: Μα εντάξει, και είναι και λογική, είναι και μέσα στα καθήκοντα. Εντάξει, αυτό δεν μου κάνει και ναι, εντάξει, δεν θα πεις και τίποτα γι' αυτό. Πάμε όμως στο θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση και έχει ανοίξει άλλου είδους κουβέντες και από πλευρά αντιπολίτευσης αλλά και γενικότερα στην ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Τι λέει λοιπόν η Wall Street Journal? Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η κυρία Kimberly Guilfoyle είπε, έτσι, απευθυνόμενη στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ξεκίνησε κουβέντα με την επικείμενη κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας,
0: ναι,
1: και λέει η κυρία Guilfoyle στον κύριο Παπασταύρου, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αυτόπτες μάρτυρας του περιστατικού ανέφεραν ότι αυτή η δήλωση προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του κύριου Παπασταύρου, που φέρεται να απάντησε στην κυρία Guilfoyle ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί από τον λαό. Πάντως να σημειώσουμε και ότι ο δικηγόρος της κυρίας Guilfoyle αμφισβήτησε έτσι αυτή την, ότι έγινε αυτή
0: η συζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, αφισβήτησε και τον τρόπο τον οποίο τα μεταφέρει. Δηλαδή, είναι νομική και η τοποθέτηση, θα έλεγα έτσι, διπλωματική τοποθέτηση και από την πλευρά της Guilfoyle, ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα ακριβώς. Τώρα, το τι υπόθηκε, τι όχι, δεν γνωρίζουμε. Αμφισβήτησε πάντως τον τρόπο με τον οποίο η εφημερίδα περιέγραψε την συγκεκριμένη συνομιλία. Η πλευρά Guilfoyle και συγκεκριμένα ο δικηγόρος της.
1: Ναι, και φυσικά...
0: νομικός και ίδια, και να θυμίσουμε ότι η καριέρα ως εισαγγελέα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάποιος άνθρωπος που
1: και γενικότερα είναι ούτως ή άλλως και χαρακτηριστικό και της... Προεδρίας Τραμπ και των συνεργατών του, να υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση ούτως ή άλλως και για τον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ, για το ρόλο που παίζουν.
0: Ναι. Από την άλλη όμως θα σου πω ότι στην διακυβέρνηση Τραμπ υπάρχει και αυτός ο τρόπος, αυτές οι τοποθετήσεις. Και καταρχάς ξεκινάνε από τον ίδιο. Να κομπάζει για τις δυνατότητες, για τις

0: δυνάμεις της υπερδύναμης, που όντως είναι υπερδύναμη η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη όμως ο δημόσιος έτσι να κομπάζει κάποιος δημόσια για τέτοιου είδους διτήματα, μάλιστα, τα οποία θίγουν τη λειτουργία, δημοκρατική λειτουργία άλλων κρατών, νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε όριο. Τώρα η πλευρά Γκλιφόη λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όλη η συζήτηση φυσικά γίνεται για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά, έχουν να κάνουν με υποδομές, με εμπορία ενεργειακών πόρων, ενεργειακών καυσίμων, ορυκτών κτλ.
1: Το άρθρο έχει τίτλο «Ο μυστηριώδης άντρας, η Kimberly Guilfoyle και το αμερικανό LNG». Και μεταξύ άλλων αναφέρεται σε αυτό ότι η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα πηγαινοερχόταν την περασμένη άνοιξη στη Βουλγαρική πρωτεύουσα για μια συγκεκριμένη αποστολή. Η κυβέρνηση Τραμπ ήθελε οι σύμμαχοι στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης να αγοράσουν αμερικανικό φυσικό αέριο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό που λέγαμε πριν το διάλειμμα. Business στα Βαλκάνια.
0: Εντάξει, business
1: στα Βαλκάνια. Υπήρξαν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το ΠΑΣΟΚ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος για θέματα εξωτερικών, και ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υπεύθυνος για θέματα ενεργειακά του ΠΑΣΟΚ. Η αναλυτική αναφορά επώνυμου δημοσιεύματος του αμερικανικού τύπου σε περιστατικό που φέρεται να εμπλέκει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδος προκαλεί εύλογα σοβαρά ερωτηματικά, που δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή της ελληνικής κυβέρνησης, αναφέρει μεταξύ άλλων η κοινή δήλωση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, και θέτει ερωτήματα για τον ρόλο των διπλωματών, το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτεία, και επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αν ισχύει έχουμε να κάνουμε προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας. Η Ελλάς λέει ότι χρειάζονται κόκκινες γραμμές στις σχέσεις μας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για ένοχη σιωπή της κυβέρνησης, η οποία είναι πολλαπλά υπόλογη. Αυτές είναι οι πρώτες αντιδράσεις για αυτό το ζήτημα, που φυσικά προκάλεσε τις εύλογες αντιδράσεις των κομμάτων και όχι μόνο.
0: Από την άλλη, ο κύριος Μαραφάτσος δήλωσε ότι είναι περήφανος που υπερασπίζεται, τέλος πάντων, προωθεί εμπορικές πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα και δημιουργούν οικονομικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και στην Ανατολική Ευρώπη. Από την πλευρά του Άκτορα, της Άκτορ, της εταιρείας στην οποία εργάζεται και για την οποία εργάζεται ο κύριος Μαραφάτσος, υπήρξε αναφορά ότι δεν έγινε με αθέμητο τρόπο, δεν προωθήθηκε από την Guilfoyle τα εμπορικά συμφέροντα της εταιρείας, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και υποστήριξαν ότι η εμπλοκή της Άκτορ στον κάθετο διάδρομο, που είναι η συζήτηση για το πώς θα μεταφέρεται το LNG, το αμερικανικό αυτό υγροποιημένο αέριο, είχε ξεκινήσει πριν από οποιαδήποτε επαφή της εταιρείας με την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Λοιπόν, αυτά από αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Μένει να δούμε αν θα προκύψουν και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε στο εσωτερικό πεδίο το εξής, Γιάννη, μιας και πιάσαμε τη Νέα Δημοκρατία, ότι υπάρχει μια καταγραφή, τουλάχιστον αναφέρεται σε ρεπορτάζ, των 145 πρώτων που θέλουν να κατέβουν με το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχει αναμονή εκεί, δεν ξέρει ουδής πότε θα σφυρίξει την έναρξη ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά από την άλλη, στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας γίνεται καταγραφή των δυσαρεστημένων, των αυτών που δυνητικά θα είναι με το Σαμαρά, ή για κάποιους είναι πιο σίγουροι. Προφανώς για κάποιους, ξέρεις, είναι εντεμή η συζήτηση. Βέβαια, όταν θα σφυρίξει την έναρξη ο Σαμαράς, εκεί θα δούμε και τα πραγματικά στοιχεία. Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το κόμμα, τα πρόσωπα που θα είναι υποψήφοι σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, καθώς προφανέστατα, για μένα είναι το πλέον βέβαιο, ο Αντώνης Σαμαράς θα έχει ψηφοδέλτιο παντού, σε όλη την Ελλάδα.
1: Προφανώς.
0: Και Τώρα εκεί βέβαια θα βγάλουμε και πολλά συμπεράσματα, γι' αυτό και εγώ κάνω μια έτσι υπομονή σχετική, γιατί εκεί θα κριθούν και άλλα ζητήματα. Πόση στήριξη ή ανοχή υπάρχει από την πλευρά του άλλου πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, που είναι κρίσιμο αυτό, ειδικά εδώ σε εμάς, στο Βορρά, στον οποίο Βορρά, στον ελληνικό Βορρά τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά προβλήματα για τη Νέα Δημοκρατία στα ευρήματα, στις έρευνες κτλ. Τελείωσε το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων, να το πούμε και αυτό, το οποίο είχε να κάνει, τώρα πάω λίγο και σε αφού πιάσαμε λίγο τα ποσοστά, Γιάννη, έχει να κάνει και είχε να κάνει με τη ΔΕΘ. Είδαμε ότι αν μπορούμε να βγάλουμε ένα έτσι πολύ γενικό συμπέρασμα, ότι καλά πήγε η ΔΕΘ για ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Οριακά για τη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ τσίμπησε λίγο παραπάνω, δηλαδή επειδή έχει μικρότερο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, η μία μονάδα έχει μεγαλύτερη αξία αναλογικά με το ποσοστό που έχει το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία, που πήρε και η Νέα Δημοκρατία από μισό μέχρι ένα σε κάποιες περιπτώσεις μετά τη ΔΕΘ, μετά τις ανακοινώσεις του Μητσοτάκη. Και μάλιστα να πούμε ότι και για το Μητσοτάκη υπήρξε αρκετή έτσι ψυχρότητα στην υποδοχή των μέτρων. Αν θυμάσαι, Γιάννη, και τα επιμελητήρια, ακόμα και ο Μπρατάκος.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν όχι και τόσο χαρούμενοι, για να μην πω δυσαρεστημένοι στεγνά. Πάντως δεν έδειξαν ικανοποίηση. Περίμεναν περισσότερα. Και πολλοί κόσμοι περίμεναν.
1: Κρατούσαν πολύ μεγαλύτερο καλάθι. Είναι η αλήθεια. Οι επαγγελματίες και τα επιμελητήρια. Αυτό το καλάθι δεν γέμισε.
0: Ναι.
1: Φυσικά αυτό προκάλεσε και αντιδράσεις και ένα μούδιασμα σε πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς.
0: Να πω εγώ τις καλημέρες μας λίγο σε όσους μου στέλνουν εδώ και στα Messenger και σε όλα τα σχετικά, είπε ο Γιάννης που μπορείτε να μας βρείτε και στα προσωπικά μας μέσα και στη σελίδα του, στην ομάδα του Viber, του Flash, Flash 994. Να πω λοιπόν τις καλημέρες μας στον Κώστα, στον Σπύρο, Παναγιώτη, στον Κώστα, στην Ανατολή και σε όλους εσάς που μας ακούτε και επικοινωνείτε μέσα από αυτά τα γνωστά έτσι, κανάλια επικοινωνίας. Λοιπόν, και αυτό είναι και σχετική ικανοποίηση και εκεί το κλείνω. Υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ από την παρουσία στη ΔΕΘ, που τους έδωσε κάτι και θα δώσουν τον μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν να πιάσουν τη δεύτερη θέση που την έχουν απολέσει από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο οποίος Τσίπρας με αυτό το «Ή εμείς ή κανείς» έδειξε για μένα το στίγμα του.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Για πολλούς δεν ήταν αναμενόμενο, γιατί είχαμε δει λίγες μέρες πριν το Σιακαντάρι που έγραψε και το μανιφέστο εκεί του κόμματος να λέει ότι χρειάζονται συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο και διάφορα άλλα. Και βγαίνει ο Τσίπρας και λέει: «Εγώ χαίρομαι ο άνθρωπος που παίρνει μισή μονάδα για τον Ανδρουλάκη». Σιγά, σιγά, Αλέξη μου, πολύ χαρά. Δηλαδή, φαντάζομαι, μέσα στη χαρά είσαι όταν παίρνει μισή μονάδα. Τώρα που πήρε μια μονάδα, φαντάζομαι χαίρεσαι πολύ. Έτσι δεν είναι? Γεια σου Γιώργο, καλημέρα τώρα μου στέλνει, καλή εβδομάδα. Έτσι δεν είναι? Επειδή παίρνει με τη μισή, χαιρότανε, είπε ο Αλέξη. Είπε: «Πολύ χαίρεται που ο άνθρωπος παίρνει μισή μονάδα». Χρησιμοποίησε προφανώς και επίτηδες, γιατί αν δεις το βίντεο το συγκεκριμένο, θέλει να το πει. Το
1: «Ακριβώς, ψάχνει,
0: είναι...
1: ψάχνει ευκαιρία για να το πει».
0: Και είναι... μάλιστα βάζει και την λέξη τη βελόνα. Και τη βελόνα επίτηδες που έχει χρησιμοποιηθεί στο ΠΑΣΟΚ. Ότι ήταν κολλημένη η βελόνα και η βελόνα. Η βελόνα κολλημένη μόνο σε 99 και 4, αγαπητέ Αλέξη, σύντροφε Αλέξη, εκεί η βελόνα. Τώρα τα υπόλοιπα κουνιούνται οι βελόνες όπως βλέπουμε. Πάνω και κάτω.
1: Αλήθεια είναι αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει και εκείνος να κάνει λίγο την αυτοκριτική του, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τότε που βγήκε το κόμμα και έκανε έτσι το ανέβασμα
0: η βελόνα, προσδοκίες αυτά,
1: έτσι
0: χαμός.
1: Ακριβώς, δεν τη βλέπουν να κουνιέται και πάρα πολύ, ναι. Και αν κουνιέται, κουνιέται και λίγο προς τα κάτω.
0: Εντάξει,
1: οπότε
0: ναι.
1: Ας πούμε ότι αυτό είναι μια διόρθωση, λένε, ναι, το επιτέλειο του Αλέξη Τσίπρα, η διόρθωση όπως... με χρηματιστηριακούς όρους.
0: Με χρηματιστηριακούς όρους γίνεται αυτό. Υπάρχει,
1: ναι,
0: κόπωση, μετά κάνουμε profit taking.
1: Profit taking.
0: Ναι.
1: Oh.
0: Και έτσι μπορεί να βλέπεις κάποιο χαρτί να πέφτει λίγο και μετά ξανά προς την το ξανατραβά.
1: Ξέρει,
0: τώρα θα
1: Αλέξ...
0: δούμε ποιος.
1: Ξέρει ο Αλέξη από profit taking.
0: Να σου πω, να σε παραπέμψω στη συνέντευξή του, γιατί μάλλον η μνήμη σου είναι ασθενής. που είχε πει: «Η οικονομία είναι το δυνατό μου σημείο». Μην βάλω τώρα τον Χριστονάκο και τον Βρύδη με τηλεοπτική του συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, στον Αντένα, στον Χατζηνικολάου, που είχε πει τότε, τώρα δεν θυμάμαι τη χρονολογία, είναι τώρα του 19, πριν τις εκλογές του 19, πριν του 23, που είχε πει. Μάλλον του 19, πριν τις εκλογές του 19 πρέπει να είναι. Η οικονομία είναι το δυνατό μου σημείο. Και είχε γίνει πάλι ο χαμός, έτσι. Φυσικά, καταλαβαίνεις, όταν έχουμε τις δηλώσεις. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Πράγμα, λοιπόν. Ναι. Πάντως, έτσι για να πούμε και για τον άλλο αγαπημένο της εκπομπής, τον Νικόλα τον Φαραντούρη, ρωτήθηκε για τις περιβόητες, για την περιβόητη επίθεση στην κυρία Ζούγκου. Και όχι μόνο δεν.
0: Ο κύριος Φαραντούρης, ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Νίκος Νικόλας.
1: Νικόλας,
0: οκ, okay, Νικόλας.
1: Έτσι. Και επέμεινε στη θέση που είχε διατυπώσει. Έχει κλείσει, λέει, για μένα το θέμα. Ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο. Ασχολούμαι με τα σοβαρά πράγματα. Και όσο και να με προκαλείτε, είπε ο κύριος Φαραντούρης, δεν πρόκειται να διολυστήσω σε αυτά
0: ναι,
1: που λέτε.
0: Ναι, μην διολυσταίνεις, Νίκο, αλλά κράτα το επίπεδό σου ψηλά εκεί που μπορείς.
1: Αν λοιπόν διαβάζατε, λέει, καλύτερα την απάντησή μου, θα ήσασταν και καλύτερα ενημερωμένοι. Έχει κλείσει το θέμα, ό,τι έχω πει είναι ακέραιο. Ασχοληθείτε με τα σοβαρά που ασχολούν την τσέπη του κόσμου. Ο ίδιος δεν είναι όμως που ξεκίνησε να μην ασχολείται με τα σοβαρά και μας έλεγε ότι η Αλέκα.
0: Σε μάθαμε ως Αλέκα.
1: Ναι, σε μάθαμε
0: ως Αλέκα. Σοβαρό και αυτό, σοβαρό. Okay. Εμείς δεν το ξέραμε, το μάθαμε.
1: Ναι.
0: Τα περί Αλέκας.
1: Ακριβώς. Βέβαια,
0: μια ήταν η Αλέκα. Η Αλεκάρα, η Παπαρίγα. Στην πολιτική σκηνή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και έμεινε ως Αλέκα. Και τη μάθαμε ως Αλέκα και ως Αλέκα αποχώρησε από την, την Γενική Γραμματέα, παραδίδοντας τον κύριο Κουτσούμπα το σημερινό γραμματέα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, αυτά, Γιάννη, επειδή μιλάμε τώρα για πολιτικούς και ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται με την ψήφο, αυτά ο λαός θα πρέπει να τα βλέπει, οι ψηφοφόροι όλοι μας, δηλαδή, και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας κάθε φορά. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου και φέτος να το λέω ότι θα πρέπει και ο λαός να ασχοληθεί, να δει, να διαβάσει, να ασχοληθεί λίγο, να ψάξει. Τώρα στην εποχή της πληροφορίας, τι διαλέγει, τι ψηφίζει, τι κάνει, τι ράνει. Για τις ζωές μας μιλάμε, δεν μιλάμε για.
1: Φυσικά.
0: Είδαμε ένα παιχνίδι στη τηλεόραση. Ωραία. Λοιπόν. Τι άλλο είχαμε, Γιάννη. Είχαμε πολλά βασικά μέσα στο weekend. Είχαμε και την Ανούλα τη Βύση. Έκανε το χαμό της. Είπα να μιλήσουμε και πιο μετά και με τον Μανώλη Στρατιάδη, γιατί είδαμε κάτι νούμερα. Να σου φεύγουν τα σαγόνια. Ενώ σε έξοδα και έσοδα, έτσι.
1: Ναι, έξω πραγματικά.
0: Μπορούσα να πω ότι έξω πραγματικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και μετά έχουν ξεφύγει τα νούμερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πάρα πολύ κόσμο είδαμε.
1: Ναι, και πάντως στο μαγικό, είμαστε σε μια εποχή που τα social media είναι στο επίκεντρο. Έγινε talk of the town.
0: Ναι, όχι το town, θα έλεγα τη χώρα.
1: Εντάξει.
0: Talk of the country.
1: Talk of the country. Ναι, με πολύ κόσμο να βρίσκεται εκεί, να ανεβάζει φωτογραφίες, βίντεο, να κάνει live από την συναυλία.
0: Μα εγώ είδα και κόσμο που έφευγε από Θεσσαλονίκη να πάει στη συναυλία και να ξέρει, για να πάει εκεί στην Αθήνα.
1: Οπότε έχει κατακριστεί το διαδίκτυο και τα social media και από αποθεωτικά βίντεο έτσι και την ώρα της συναυλίας. Αλλά υπάρχουν και πολλά βίντεο και με αντιδράσεις, με κόσμο που ήθελε να πάει, ήθελε να μπει, δεν κατάφερε να μπει. Άλλος γκρίνιαζε ότι εδώ μας βάλανε, είμαστε στην άκρη, δεν βλέπουμε, δεν κάνουμε.
0: Ναι. Μα εγώ σήμερα στα πρωτοσέλιδα, να ξέρεις Γιάννη, επειδή μου έκανε τρομερή εντύπωση, υπάρχει έτσι σε εφημερίδα μία, τι να πω ρε παιδί μου, δεν το περίμενα ότι υπήρξε τέτοιο θέμα. Έχει μια φωτογραφία η οποία είναι, όσοι περισσότεροι έχουν περάσει από το ΆΚΑ τέλος πάντων για διάφορους λόγους, έχουν μπει, είναι στις εισόδους, εκεί μία από τις εισόδους για να μπει στην κερκίδα και δείχνει έτσι πάρα πολύ κόσμο και λέει κιόλας υπεράριθμοι θεατές, η εφημερίδα τα λεφτά,
1: έτσι. Ναι.
0: Ακόμα και στις κερκίδες στιβαγμένοι σαν σαρδέλες, αποτύχει δεν είχαμε χειρότερα στην περίφημη συναυλία των 100.000. Και λέει: χάος, κρίση, πανικού, λιποθυμίες. Θα αποζημιωθούν, λέει, χιλιάδες θαυμαστές που πλήρωσαν εισιτήριο και απόλαυσαν live την 70χρονη στο TikTok. Και έχει και τηλέφωνο καταγγελιών. Οι δικές σας λέει καταγγελίες στο τηλέφωνο τάδε. Και μου έκανε, σου λέω, τρομερή εντύπωση. Και από πάνω υπέρτιτλος, πάνω από το μπανανία και φωτισμένο το άνα, δηλαδή ανάμεσα που μπαίνει μέσα στην μπανανία, έσχος από αγανακτισμένους.
1: Ναι.
0: Και έχει μια δηλαδή φοβερό.
1: Και έχει μια φωτογραφία
0: από αγανακτισμένο κόσμο, με συγχωρείτε.
1: Κόσμο παστωμένο.
0: Α, και γράφει, ώρα 9 και 4, ότι είναι αυτό.
1: Ναι, ο οποίος είναι παστωμένος.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μπει στο στάδιο.
0: Ναι.
1: Ακόμη είναι παστωμένος και προσπαθεί να φτάσει στις κερκίδες, αλλά φαίνεται να μην υπάρχει.
0: Α, και έχω δει και ένα βίντεο από μια κυρία που δεν την ήξερα, έτσι πάνω στην περιήγηση στα social το Σάββατο, που έφυγε. Και έκρασε. Μα πήγα να μπω και κόσμο και ουρά χιλιάδων ατόμων και τέτοια. Έξω από το ΆΚΑ το βίντεο. Εκείνη την ώρα τα κατούκα. Είναι ξέρεις η δύναμη αυτά των social εκεί. Στο δευτερόλεπτο μπορείς να κάνεις το βίντεο.
1: Κάτσε στον καναπέ του σπιτιού σου εκεί πέρα και δες το από το TikTok εκεί πέρα. Ούτε να ταλαιπωρείσαι. Έτσι βάλε και ένα ποτάκι έτσι να απολαύσεις.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά με τα έσοδα-έξοδα γιατί έγινε πανικός και πάρα πολύ κόσμο είχε. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα τα δούμε τι γίνεται και πώς. Γενικότερα, εφημερίδες σήμερα το θέμα της Guilfoyle είναι σε πρώτο πλάνο. Και μένει να δούμε. Είχαμε και τη δήλωση του τέτοιου. Τώρα, μιας και πιάσαμε εδώ. Τη δήλωση του αγαπημένου σου Θεοχάρη. Χάρη Θεοχάρη.
1: Ναι.
0: Άστο, δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό. Λέει άλλοι υποστηρίζουν κόμματα με νοικοκύρες και άλλοι με κακομύριδες.
1: Ναι.
0: Κάπως το είπε και είπε μια ξυπνάδα.
1: Έχουνε. Εντάξει, είναι κάποιες δηλώσεις που γράφουνε, όχι απαραίτητα καλά. Έτσι, όπως τον άλλο κύριο που μας είπε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, άμα δεν μπορείς.
0: Την κουρκουδίνα.
1: Άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις.
0: Να πάρει το λεωφορείο.
1: Πάρει το λεωφορείο, πάρει το τραμ, το τρόλε, το μετρό.
0: Ναι. Λοιπόν, τι είπε, εδώ βλέπω και αναφορές ρε παιδί μου, αυτό ο διαχωρισμός που έκανε ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος είναι υφυπουργός εξωτερικών. Δεν ξέρω τι ατζέντα έχει, τι χαρτοφυλάκι έχει από το υφυπουργό. Είναι όλοι αγαπημένοι είναι στο υφυπουργείο.
1: Δεν ξέρω, εγώ τον έχω συνδυάσει τον κύριο Θεοχάρη με το Υπουργείο Τουρισμού.
0: Ο Λοβέρδος, ο άλλος. Ο αγαπημένος, ο πρόεδρος, ο γράφος.
1: Ναι, Γιάννης Λοβέρδος.
0: Εκείνος είναι υπεύθυνος για θέματα αποδήμων, από ό,τι θυμάμαι. Για τον αυτόν όμως, για τον Χάρη Θεοχάρη, δεν μπορώ να θυμηθώ ποια αρμοδιότητα έχει ως υφυπουργός εξωτερικών και θα το δω κιόλας. Είπε λοιπόν ότι εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, όχι λέει τους κακομύριδες. Υπάρχουν κόμματα που δεν εκφράζουν την κακομυριά. Δηλαδή τι λέγεται, Κουκλουδίνας είπε αυτό με τα λεωφορεία, να πάρετε λεωφορείο ή στον Άκο το είπε. Το είπε σε εμάς, δεν είπε σε εμάς. Είπε πάρετε το ποδήλατο. Άμα δεν έχετε ποδήλατο, ανέβασε άλλα πάνω στο λεωφορείο και έφυγε. Δηλαδή και προσπάθησε να το μαζέψει, έκανε ανάρτηση, έκανε το ένα. Την Δημοκρατία του είπε: μην μιλάς άλλο, άσε, καλύτερα να μασάς. Και τον εξαφάνισαν. Δηλαδή τώρα δεν βλέπω να κάνει δηλώσεις για κανένα μήνα. Ξανά θα τον δούμε σε εκλογές, έτσι πιστεύω. Άσε που θα τον κυνηγάει. Μέχρι αυτές τις εκλογές θα τον κυνηγάει αυτή η δήλωση. Αλλά και ο Χάρης Θεοχάρης. Δηλαδή μιλάμε και αυτός. Εντάξει, είναι. Τι να πω. Τι να πω ώρες-ώρες με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εγώ θα τους παραπέμψω σε αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Ας προσέχουν λίγο κάποιοι και να είναι λίγο πιο μαζεμένοι. Γιατί όπως είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η αλαζονία δεν κάνει καλό.
0: Ναι, είπε. Έχουμε κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Δηλαδή, τι να πω. Πραγματικά.
1: Okay. Δεν ξέρω πόσο ωραία.
0: Έχουμε, λέει, τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Υπονοώντας λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες.
1: Ωραία. Και αυτοί που ψηφίζουν λοιπόν οι πολίτες, οι ψηφοφόροι που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα, τι είναι, είναι κακομύριδες.
0: Ανάλογα τι είναι.
1: Και αυτοί που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι οι νοικοκύριδες.
0: Ναι. Αυτό λέει. Δηλαδή,
1: είναι φοβερό αυτό το πράγμα τώρα.
0: Αυτό λέει ο άνθρωπος.
1: Ή μήπως έχει την ψευδέστηση ο κ. Θεοχάρης ότι. Κάποιος ψηφοφόρος είναι τσιμέντο, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει θετικά, αρνητικά, ότι είναι μπετό εκεί πέρα και θα ψηφίζει.
0: Λοιπόν, ξέρεις, ο Χάρης Θεοχάρης έχει το εξής έτσι φοβερό στατιστικό, στο οποίο ήθελα λίγο να δω και λεπτομέρειες, το οποίο ποιο είναι. Είναι ότι τον διέγραψε το κόμμα του. Είχε φτιάξει ένα κόμμα όταν είχε φύγει. Όχι, δεν γελάς Γιάννη, δεν θέλω τέτοια. Λοιπόν, άκου τώρα. Ίδρυσε το κόμμα, πρέπει να το πω, Νακό, θα μου αφήσεις ένα λεπτάκι, λίγο θα το πάρω από το χρόνο. Λοιπόν, είχε ιδρύσει το κόμμα το 19 Οκτωβρίου 2016 διαγράφηκε από τη Δημοκρατική Ευθύνη, την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος. Τι έγινε, η απόφαση ελήφθη λοιπόν από τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος λόγω διαφωνιών σχετικά με τη στρατηγική και τις συνεργασίες. Εντάξει, μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Και το πραγματικός λόγος βέβαια ήταν ότι τα στελέχη του κόμματος αυτού ανέφεραν ότι ο κύριος Θεοχάρης επικαλέστηκε ανύπαρκτες διαφωνίες για να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική πορεία. Με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός του φορέα ο οποίος είχε συνιδρύσει. Τι έκανε τότε, πήγε φυσικά με την Νέα Δημοκρατία.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Όχι, μην πέφτει, κρατήσου.
1: Λοιπόν.
0: Φορά αλεξίπτωτο.
1: 10 λοιπόν. Και 2, ο Χρήστος Νάκος που αναγνωρίζει μόνο τον αστυνόμο Θεοχάρη. Και κανέναν άλλο Θεοχάρη μας πιέζει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Εκείνος ήταν αξιωματικός αστυνομίας. Λοιπόν, αυτά.
1: Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Ναι, θα επανέλθουμε καθώς, τι ώρα είναι 10 και 2, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: 90. Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαστε εδώ. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Στην κονσόλα ο Χρήστος Νάκος.
1: Μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 εδώ στον Φλάσου 99 και 4. Μας ακούτε και μας βλέπετε και μέσα από την πλατφόρμα του YouTube και το κανάλι του Flash στο Facebook. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το, μέσα από το κανάλι του σταθμού στο Viber, Flash 99,4 και φυσικά το τηλεφωνικό κέντρο. Να πούμε ότι καθάρισε ο περιφερειακός. Νωρίτερα είπαμε ότι είχαμε ένα ατύχημα, οπότε είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ύψος της Τριανδρίας. Αυτή τη στιγμή έχει καθαρίσει. Ούτως ή άλλως έχουμε πάει 10 και 10, περισσότερος κόσμος έχει πάει ήδη στις δουλειές τους. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην Τσιμισκή, αλλά γενικότερα το δίκτυο, το κυκλοφοριακό αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ωραία, καλό αυτό. Λοιπόν, λέγαμε επίσης για θέματα εδώ της γειτονιάς μας, της πόλης μας δηλαδή. Έχουμε, Γιάννη, αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση σε σχέση με την κατασκευή του έκτου προβλήτα.
1: Έτσι ακριβώς, για τον οποίο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, τον περιμένουμε εδώ και χρόνια για να μπορέσει να προχωρήσει λίγο και η διασύνδεση του έκτου προβλήτα και να αναπτυχθεί αυτό το λιμάνι και η πόλη γενικότερα. Την Τετάρτη λοιπόν έχουμε την κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αμοληψία στην επανομή. Το πλάνο το οποίο έχει προκαλέσει έτσι αντιδράσεις από την εταιρεία, από τον ΟΛΘ, λένε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να προχωρήσουν τα έργα. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι αμοληψία 4 τόνων κυβικών μέτρων από τον πυθμένα του ακροτηρίου της επανομής.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να υποστηριχθεί τεχνικά το έργο της κατασκευής του έκτου προβλήτα. Υπήρχαν αντιδράσεις από τον Δήμο Θερμαϊκού, υπήρξε προσφυγή. Σε πρώτο βαθμό κατάφερε να πετύχει ο Δήμος Θερμαϊκού να παγώσει.
0: Ναι, είναι προσωρινή αναστολή. Τώρα
1: έτσι ακριβώς. Προσωρινή αναστολή και τώρα πάμε για την
0: τη
1: απόφαση.
0: Συζήτηση και να δούμε τι γίνεται. Κοίταξε να δεις, το λιμάνι λέει ότι η περιοχή αμοληψίας είναι εκτός των ευαίσθητων σημείων και δεν υπάρχει ανησυχία και επικαλείται επιστημονικές μελέτες που έχουν κατατεθεί από την πλευρά του οργανισμού λιμένος Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνουν και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία όμως ακόμα δεν έχει εγκριθεί. Εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχει συζήτηση. Και όπως και την τεχνική περιβαλλοντική μελέτη, στη βάση της οποίας εγκρίθηκε το έργο συνολικά. Βεβαιώνεται φυσικά από την πλευρά του λιμανιού θα γίνονται από του οργανισμού ότι θα γίνονται συνδυακώς μετρήσεις για την εξέλιξη των εργασιών για να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπέρβαση. Ενδεχόμενες όμως καθυστερήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Να πω εδώ μόνο κάτι, ότι αυτά τα ζητήματα φυσικά έχει δικαίωμα ο Δήμος και ο κάθε ένας πολίτης έχει τα δικαιώματά του και πρέπει να διαφυλαχθούν. Απλά το ζήτημα είναι στην ταχύτητα. Απρέπει το ελληνικό κράτος εκεί είναι ευθύνη του αυτές οι υποθέσεις να γρήγορα, άμεσα να συζητώνται, όσο πιο το δυνατόν πιο γρήγορα να υπάρχουν αποφάσεις και να γίνεται ή έτσι ή αλλιώς πάντως να οριστικοποιείται η κατάσταση για να μπορεί να προχωρήσει.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και ο έκτος προβλήτας είναι ένα έργο το οποίο είναι κομβικό για την πόλη.
1: Μα και γρήγορα και παίζει ρόλο και το timing. Δεν μπορεί να προχωράει ένα έργο, να λέμε ότι είμαστε έτοιμοι, υπάρχει ο σχεδιασμός, τα πλάνα, όλο το πακέτο αυτό και ξαφνικά να περιμένουμε μήνες για να δούμε αν θα γίνει και πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, έχουμε Γιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Τάσο Χάλαρη, ο οποίος είναι ο
1: Γενικός Γραμματέας Ερασιτεχνών Αλιεών, μια που μιλούσαμε για θάλασσες και
0: για θάλασσες και διάφορα άλλα που συμβαίνουν στη θάλασσα.
1: Να ζητήσουμε διάφορα έτσι, ευτράπελα να τα πω εγώ.
0: Εντάξει. Ιστορίες πως τον γραφειοκρατική τρέλα Ελλάδος είναι,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Αυτά τα μαγικά που γίνονται στην
0: Ελλάδα. Αλλά θα μας πει ο κύριος Χαλάρης. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα για καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται με τα χρειαζόμαστε ψυχίατρο γενικά σαν χώρα, είναι, αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά τι γίνεται με τη δική σας περίπτωση, με τους ερασιτέχνες Αλής.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι γρήγορα και απλά, όσο πιο απλά. Είμαστε 700.000 περίπου ερασιτέχνες Αλής, δηλαδή 700.000 άνθρωποι από ένα καλαμάκι στην παραλία που κρατάμε και πιάνει το παιδάκι, το ψαράκι του, μέχρι τον άνθρωπο που κάνει ψαροντούφικο, που κάνει αλία. Και χαιρόμαστε τη θάλασσά μας.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μάζα ανθρώπων, εκ των οποίων 250.000 περίπου ερασιτεχνικά σκάφη υπάρχουν στη χώρα μας. Πολύ. Αναλογικά του πληθυσμού λοιπόν, αυτή η ποσότητα, περνάμε κατά κεφαλήν τους Ιταλούς, περνάμε τους Ισπανούς. Δηλαδή είμαστε ένας ναυτικός λαός, να το πω.
0: Ναι.
2: Έχουμε τόσες χιλιάδες νησιά, έχουμε τόσα, τα γνωρίζετε, δεν μην τα λέμε. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν, για να μπορέσω εγώ που έχω μια βαρκούλα, ο Παππούλης, ο κύριε Βαγγέλης εκεί στην παραλίτσα που βγάζει ένα μπαρμπουνάκι και βγάζει και μια καθετούλα, να είναι 70 χρόνων άνθρωπος και να του πει στα 70 του για να πάει να πάρει βεγγαλικά σωστικά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ατύχημα που έγινε με τον αστυνομικό, που το σεβόμαστε το ατύχημα και λυπούμαστε πολύ γι' αυτό. Δεν το συζητάμε. Έγινε ένα ατύχημα. Δηλαδή ένα φορτηγό πήγε και πάτησε μια στάση λεωφορείου και πάτησε 10 ανθρώπους. Ωραία. Τα ποδήλατα απαγορεύεται να κυκλοφορούν. Αυτό έχει γίνει τώρα. Με άλλο εργαλείο έγινε η ζημιά στον άνθρωπο αυτόν.
0: Ναι.
2: Και μπορείς τώρα στον Παππούλη στα 70 του να του πεις για να πάει να πάρει ένα καπνογόνο και τρία βεγγαλικά, τα οποία στο πάτη του παιδιού μου να τα ανάψω ανάμεσα σε κόσμο, είναι άκρος ακίνδυνα. Να πρέπει να του πεις πήγαινε πάρε χαρτί ψυχιάτρου, πήγαινε στην αστυνομία, κάνε τόνα, κάνε τάλο.
0: Να πω ότι όλη η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει και οι διατάξεις αυστηροποιήθηκαν από την δολοφονική επίθεση στον αστυνομικό Λιγκερίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από φωτοβολίδα η οποία τον χτύπησε στο μυρό και για την οποία χρησιμοποιήθηκε πιστόλι φωτοβολίδο ναυτικού τύπου, τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά.
2: Πολύ
0: και από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, από εκεί αλλάξανε κάποιες διατάξεις και φέρνουν τώρα ακόμα και για τη χρήση βεγγαλικών ή για τα πιστόλια αυτού του είδους, κύριε Χαλαρή, για να
2: τα
0: το διευκρινίσουμε.
2: Τα έχουν βάλει σε ένα κουβά όλα.
0: Δηλαδή
2: κουβά.
0: Είτε έχεις πιστόλι είτε όχι για φωτοβολίδες, το ίδιο ισχύει.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ακόμα και κάποιος να έχει δύο πυρσούς στη βάρκα του, είναι το ίδιο με το που να έχει το πιστόλι αυτό που θεωρήθηκε ότι ήταν φωνικό όπλο. Για συγκεκριμένη περίπτωση ήταν φωνικό όπλο, έτσι.
1: Συγκεκριμένη περίπτωση ξεκάθαρα, ναι.
2: Θα σας εξηγήσω. Εμείς στα σκάφη υποχρεούμαστε να έχουμε ένα καπνογόνο και τρία βεγγαλικά χειρός.
0: Μάλιστα.
2: Το καπνογόνο, αν το ανοίξουμε σε μια παρέα που είμαστε σε μια παραλία, να καταλάβετε, και ανοίξουμε ένα καπνογόνο, απλά ο καπνός που θα βγει, πολύ ωραίο αυτό. Και είναι εντελώς ακίνδυνο.
0: Ναι.
2: Επίσης, τα τρία βεγγαλικά, χειρός,
0: ναι,
2: τα ανάβουμε με ένα σπίρτο ή με έναν αναπτύρα το ανάβουμε,
0: ναι,
2: και αυτά βγάζουν σαν φλόγα, δεν είναι φλόγα, καπνό με αυτά που βλέπουμε στα γυαλιά.
0: Ναι. Τα γνωρίζουμε. Ναι.
2: Τα οποία είναι άκρος ακίνδυνα, ιδίως σε έναν άνθρωπο που έχει ένα σκάφος, άρα δεν είναι ένα παιδάκι 5 χρονών,
0: ναι,
2: ένας άνθρωπος ενήλικας, είναι πολύ ωραία, διαχειρίσιμα κτλ. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το λες ότι είναι το ίδιο με εκείνο που είχε το πιστόλι, που βαράει στα 50-100 μέτρα ένα βεγγαλικό, που κάνει μια έκρηξη και όχι απλά μια λάμψη, και να μου τα βάζεις όλα στην ίδιο παρονομαστή. Δεν γίνεται. Και το άλλο παράδοξο. Πολύ ωραία. Έχεις εσύ ένα σκάφος. Πήγες, έκανες τα χαρτιά, τα βεγγαλικά, τα πάντα, το τρελόχαρτο, το πήρες και έχεις δικαίωμα να κυκλοφορείς τη βάρκα σου. Εγώ που απλά έχω δίπλωμα, έχεις δικαίωμα να μου δώσεις το σκάφος και να φύγω. Εγώ έβγαλα άδεια για το τρελόχαρτο. Με έλεγξε κανένας. Πώς μου δίνεις το δικαίωμα αυτά τα βεγγαλικά που χρεώθηκαν στον πλειοκτήτη του σκάφους,
0: ναι,
2: να το παραδώσεις σε έναν άλλον που απλά έχει ένα δίπλωμα ταχυπλόου.
0: Ναι.
2: Ούτε εκεί υπάρχει έλεγχος. Άρα δεν υπάρχει κάτι ολοκληρωμένο. Απλά το είπαμε για να το πούμε και ταλαιπωρούμε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ δυσαρεστημένος ο κόσμος από αυτό που γίνεται. Εμείς σαν Ομοσπονδία,
0: ναι,
2: εγώ είμαι εκπρόσωπος εργαστικής.
0: Ναι, εσείς τι ζητάτε, τι λέτε να αλλάξει
2: έχουμε
0: από όλα
2: αυτά. Έχουμε κάνει τον κύριο Χρυστοχοίδη, έχουμε πάει μέσω γνωστών πολιτικών, μέσω αγνώστων, έχουμε κάνει email, έχουμε στείλει μηνύματα, αυτά κτλ. Μας ακυρώνουν, δεν μας δίνουν καμία απολύτως σημασία.
0: Μάλιστα. Τι ζητάτε, να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς.
2: Να εξαιρεθεί η συγκεκριμένη διαδικασία,
0: ναι,
2: να εξαιρεθεί για τους αλληλείς, για τους εραστέχνες αλληλείς, να εξαιρεθούν, δεν είναι το, και να μπει ειδική ρύθμιση, την οποία να λέει τι να λέει. Ας πούμε για παράδειγμα, εμείς δεχόμαστε να μας πούν ότι κοίτα, για να τα χρησιμοποιήσεις, απαιτώ από εκεί που θα τα πάρεις και μια εκπαίδευση. Ναι, βάλτε μέσα. Δηλαδή εγώ που πάω να το πάρω, ο άνθρωπος που θα μου το πουλήσει, να έχει την ικανότητα να μου δείξει πέντε πράγματα να το χρησιμοποιήσω.
0: Ναι, για να μην τραυματιστείς και μην αυτοτραυματιστείς κιόλας ή τέλος πάντων υπάρξει κάποια πυρκαγιά.
2: Αυτό είναι λογικό και το δέχομαι. Ναι. Αλλά δεν ασχολούνται μαζί μας ούτε καν να μας ακούσουν.
0: Μάλιστα.
2: Για να τους δώσουμε και πέντε συμβουλές επί του πεδίου. Γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι του πεδίου. Εμείς είμαστε άνθρωποι που οι ίδιοι τα χρησιμοποιούμε.
0: Μάλιστα.
2: Και το κυριότερο και ένα επίσης πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Δηλαδή, πας στο λιμενικό και του λες, αυτά μου λήξανε. Τι τα κάνω? Και σε κοιτάνε.
0: Ναι.
2: Ό,τι θες. Πας στο μαγαζί που τα αγόρασες. Τους λες, ωραία, τα παλιά τι τα κάνω? Σε κοιτάνε. Δηλαδή,
0: καταλήγουν στα γήπεδα αυτά τα παλιά. Ξέρετε,
2: τι κάνουμε τελικά, τι κάνουμε?
0: Ναι, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.
2: Ακριβώς. Παιδιά, εμείς σαν ομοσπονδία κάνουμε τα πάντα, προσπαθούμε. Από εκεί πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Μακάρι
2: να μας ακούσουν, έστω και από αυτό τώρα το βήμα, έστω και με τα άλλα βήματα, να βρεθεί μια λύση. Ο κόσμος είναι απελπισμένος.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Ωραία, σας ευχαριστούμε κύριε Χαλαρή.
2: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Εσείς στην Κάριστο είστε, όντως?
2: Όχι, εγώ είμαι στην Ραφίνα.
0: Ναι.
2: Και η έδρα, η σχολή μου, γιατί έχω και σχολή ελεύθερης κατάδυσης, κατασκευάζουμε πέδιλα, ψαροντούφεκα που κάνουμε εξαγωγές.
0: Μπράβο.
2: Έχω την ΕΠ, εταιρεία που κάνουμε καθαρισμούς θαλασσών.
0: Ασχολείστε με τη θάλασσα, της θάλασσας.
2: Ασχολούμαστε άνθρωπος. Με τη ωραία. Θάλασσα πολύ.
0: Ωραία, ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά και καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να είστε λοιπόν από τον κύριο Τάσο Χαλαρή.
0: Υπάρχουν ένα και οι άνθρωποι αυτοί σου λέει... Βρείτε μια λύση που να είναι για όλους, ρε παιδί μου, να ακούγονται. Και πρέπει να ακούγονται σε αυτή τη χώρα και όλες οι φωνές. Και τέλος πάντων, ολοκληρωμένη. Αυτό με τα λιγμένα τώρα, τα βεγγαλικά κτλ. Και η χώρα στα θέματα ανακύκλωση και όλα τα σχετικά έχει τα θέματα της.
1: Και αυτό το πονάει χέρι, κόβει χέρι, έτσι, ή κεφάλι.
0: Ναι. Γίνεται αυτό σε πολλούς τομείς και ένα άλλη μια τέτοια ιστορία είναι αυτή. Που ακριβώς αυτό που είπε ο Γιάννης, πονάει χέρι, κόβει κεφάλι και ό,τι μείνει μετά. Λοιπόν, Γιάννη.
1: Να το έτσι ελαφρύνουμε λίγο, έτσι μια δικαστική υπόθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη που βλέπω ότι είδε το φως δημοσιότητας. Είχε μια δικαστική απόφαση, ένας στόκερ βομβάρδιζε την πρώην του με μηνύματα στο Άιρις.
0: Ναι,
1: γιατί τον είχε μπλοκάρει από παντού. Από social media, τηλέφωνα κτλ. Οπότε σου λέει τι να κάνω. Της έστελνε κάθε μέρα μηνύματα με Άιρις. Ξέρω που μπορεί να την έβαζε 10 λεπτά.
0: Ένα λεπτό.
1: Δεν ξέρω
0: ποιο είναι μήνυμα.
1: Το minimum που μπορούσε να
0: βάλει. Καλό αυτό. Πολύ τέτοιο. Πολύ προχωρημένο. Είδες τι κάνει άμα δεν έχεις, πώς βρίσκεις τρόπους, ρε παιδί μου. Και είπε μάλιστα από ό,τι είδα, Γιάννη, ότι εγώ θεώρησα ότι ήθελε να επικοινωνούμε. Παρά το γεγονός ότι τον είχε μπλοκάρει παντού.
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι διαβάζοντας όσα υπόθηκαν και τις καταθέσεις,
0: αυτός πήγαινε,
1: καταδικάστηκε, έτσι, να είναι σε απόσταση, με αναστολή, έτσι, μια φυλάξη με αναστολή.
0: Ναι. Αλλά έχει περιοριστικά μέτρα, το επιβλήθησαν τέλος πάντων.
1: Πήγαινε πολλές φορές αυτός και κάτω από το σπίτι, χτυπούσε το τηλέφωνο, το θηροτηλέφωνο. Κάποιες ώρες όμως αυτή τον άνοιξε, τον έβαλε μέσα. Βρεθήκανε.
0: Μπερδεύτηκε κι αυτός. Δεν ήθελε και πολύ και μπερδεύτηκε.
1: Αυτή η γυναίκα λέει ότι ερχόταν, με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί άρχισε να στέλνει μηνύματα σε συναδέλφους, να με τιμωρεί για υποτιθέμενες σχέσεις που είχα. Ζήλευε πάρα πολύ. Ερχόταν στη δουλειά και δημιουργούσε ζητήματα. Τον μπλόκαρε από παντού. Άρχισε και αυτός να στέλνει και τα
0: Άιρις.
1: Έτσι, δεν ξέρω, ψιλολόγια, λεπτό το λεπτό.
0: Λεπτό το λεπτό, γίνεται δουλίτσα. Το μηνυματάκι μας πάει.
1: Πήρε την ποινή του και ησύχασε.
0: Ελπίζουμε να ησύχασε. Ναι, για να μην έχουμε τίποτα χειρότερο. Γιατί δεν ξέρεις την κλιμάκωση από αυτά και είναι όντως σοβαρά θέματα. Και καλώς έκανε και η κοπέλα. Αν ένιωσε ότι απειλείται, καλώς έκανε, πολύ καλώς, και προσέφυγε στις αρμόδιες αρχές.
1: Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό αυτό που λέγαμε πριν για την ταχύτητα των διαδικασιών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να κινείται πολύ γρήγορα η δικαιοσύνη.
0: Γενικά σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά ναι.
1: Αλλά ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί.
0: Πάντως, λέγαμε αυτό για τον έκτο προβλήτα. Είναι πάρα πολύ βασικό η πόλη, η Θεσσαλονίκη. Έχει ήδη αργήσει να επιτύχει την ανάπτυξη του λιμανιού της. Και το βάζω σε αντιδιαστολή με τον Πειραιά, έτσι. Αυτό εννοώ έχει αργήσει. Γιατί η διαδικασία, να θυμίσω για εμάς τους παλαιότερους, τους πιο γυρεούς, ξεκίνησαν η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, ξεκίνησε ταυτόχρονα σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη όμως ακυρώθηκε η διαδικασία τότε, το 2008 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πρέπει να είναι. Ακυρώθηκε η διαδικασία και η Θεσσαλονίκη καθυστέρησε, έχασε αρκετά χρόνια μέχρι να ξαναγίνουν οι διαδικασίες και τέλος πάντων να υπάρξει ανάδοχος να πάρει την έτσι, διαχείριση του λιμανιού και να προχωρήσει ένα έργο το οποίο κρίνεται κρισιμότατο για να μπορέσει το δικό μας το λιμάνι εδώ στη Θεσσαλονίκη να αποτελέσει όντως πόλο ανάπτυξης. Και γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Φυσικά με σεβασμό στα δικαιώματα, στο περιβάλλον, αυτά τα ζητήματα που θέτει τέλος πάντων ο Δήμος Θερμαϊκού. Φυσικά και τα σεβόμαστε και έτσι πρέπει κιόλας να κάνουμε, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλά πρέπει να τονιστεί η ταχύτητα που πρέπει να λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις. Είτε είναι υπέρ του Δήμου, αυτά που ζητάει ο Δήμος τέλος πάντων, ο Δήμος λέει να μην συνεχίσει από εκεί η αμοληψία, γιατί έχει ξεκινήσει η αμοληψία από τη συγκεκριμένη περιοχή. Το λιμάνι, ο οργανισμός του λιμανιού λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε γιατί θα έχουμε προβλήματα με το έργο. Το οποίο έργο πρέπει να ολοκληρωθεί στους χρόνους του και όσο πιο είναι και πιο γρήγορα, να μην σου πω.
1: Ακριβώς. Και γίνεται η κουβέντα γιατί στην Πανομή εκεί υπάρχει και περιοχή Natura.
0: Ναι.
1: Από το λιμάνι, βέβαια, λένε ότι η αμοληψία θα γίνει σε απόσταση. Ένα μικρό κομμάτι θα ληφθεί, μια μικρή ποσότητα θα ληφθεί πιο κοντά,
0: ναι.
1: Πάλι όμως σε απόσταση από την Natura και το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος όγκος της άμμου θα ληφθεί από πιο μέσα,
0: ναι.
1: Μεγαλύτερο βάθος.
0: Ότι δεν επηρεάζεται
1: και ότι, δεν θα, επηρεάζει. Και ότι ναι. Θα γίνονται οι επιτόπου μελέτες και έρευνες για να μην υπάρξει,
0: ναι,
1: πρόβλημα.
0: Θα υπάρχουν έλεγχοι συνέχεια. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα μπιφ, Γιάννη.
1: Οπα.
0: Μπιφ. Της κυρίας Καριστιανού με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Για τα ιατρικά τους θέματα. Τον όρμηξε εκεί η Καριστιανού, του είπε και για τα ανανογιλέκα και όλα αυτά τα σχετικά. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα του έκανε εκεί τις απαντήσεις της. Ο Άδωνης σήμερα επανέρχεται και λέει, ρε παιδί μου, ότι το ψηφιακό εργαλείο MedWatch, με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καριστιανού, είπε σήμερα το πρωί, το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Στο Sky. Του στο Sky.
0: Στο Sky πηγαίνει κάθε Δευτέρα. Είναι μήπως το πρόγραμμά του.
1: Δεν ξέρω εγώ τώρα. Μπορεί να είναι εξωτερικό συνεργάτη. Είναι
0: χοντρό αυτό.
1: Σαν τον Μπαλάσκα που έχει στάνταρ συνεργασίες και με συγκεκριμένες εκπομπές. Και
0: πάνω από ένα κανάλι. Δεν έχει τέτοια συνεργασία. Αλλά λέω το εξής. Μήπως το έχει στο πρόγραμμά του Δευτέρες Sky και την άλλη υπόλοιπη εβδομάδα σε άλλα, ρε παιδί μου. Αλλά τη Δευτέρα την έχω για το Sky. Γιατί είναι, άμα πάμε πίσω, θα δούμε και άλλες Δευτέρες ότι είναι στο Sky. Τέλος πάντων.
1: Μπορεί να το έχει γούρι, να του πάει καλά
0: μπορεί,
1: η εβδομάδα.
0: Μπορεί, για καλή μπορεί. Εβδομάδα. Ναι. Μπορεί για καλή εβδομάδα. Και φαντάζομαι στην εκπομπή του Πορτοσάλτε. Φαντάζομαι, λέω τώρα εγώ από μόνος μου, υποθέτω. Γνωρίζοντας τα πρόσωπα και τα πράγματα. Λοιπόν, εκεί. Λοιπόν, τι είπε όμως. Έχει μεγαλύτερη αξία το τι είπε.
1: Ναι.
0: Λέει ότι μέσα στα ευρήματα είναι η κυρία Καριστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει. Και λέει μετά, συμπληρώνει μετά ο κύριος Γεωργιάδης ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται όπως και άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά, τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Επίσης είπε ότι η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί. Καθώς μετά τα γεγονότα και εννοώντας το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή. Βέβαια δεν άντεξε να πετάξει και την ατάκα την πολιτική. Όσον αφορά, λέει, το πολιτικό, μέχρι πριν να ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν Ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε και κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την περασπιστούν. Και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε γιατί δεν την ελέγχουμε. Αυτό το πιστεύω, να ξέρεις. Αυτοί οι ίδιοι που λέγανε μα κάνει κβαντική,
1: μα
0: είναι πολύ καλή,
1: λειτουργεί,
0: είναι έτσι.
1: Έτσι λειτουργεί
0: οι ίδιοι τώρα μετά το θάνατο του Μαζονάκη θα λένε μα τι είναι αυτά, ποια είναι κβαντική και τέτοια και πάτε και γίνεται χαμός. Αυτά λοιπόν με το MedWatch και είδα και κάτι ακόμα με το MedWatch, θα το αναφέρω άλλη ώρα πιο αναλυτικά γιατί έγινε συζήτηση το MedWatch, η πλατφόρμα και πόσο κόστησε, ξέρεις αυτά τα γνωστά τέλος πάντων.
1: Πάντως πριν πάμε στο διάλειμμα, πούμε ο κύριος, ναι, Γεωργιάδης απάντησε και στο σχόλιο της κυρίας Μπακογιάννη, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα λαζονίας, λέει, ναι, και είναι άδικη η εικόνα αυτή. Μάλιστα, δικαιολόγησε και τον κύριο Κουλκουδίνα. Προσπάθησε, λέει, να κάνει ένα επιχείρημα που δεν του βγήκε. Αλήθεια είναι αυτό. Το ότι δεν του βγήκε είναι ξεκάθαρο.
0: Το καταλάβαμε, ναι. Κάτι καταλάβαμε.
1: Ήθελε, λέει, να πει ότι η ακρίβεια δεν έχει περάσει στην καθημερινότητα. Τώρα, πώς γίνεται αυτό, πώς το είδαμε. Ναι. Να σας πω, λέει, ότι το είπε με παρεξηγήσιμο τρόπο να το πω. Όταν όμως οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει κοινωνική καταστροφή, δεν είναι αλαζονία αντιπολιτευτική. Κάντε έρευνα να δείτε αν υπάρχει καλύτερη εξαετία στους δείκτες της ανεργίας, της αύξησης του ΑΕΠ και της μείωσης του δημοσίου χρέους.
0: Σε αυτά τα νούμερα είναι καλά.
1: Ναι.
0: Φαίνεται άλλωστε. Δεν μπορεί
1: δεν
0: να κρυφτούν.
1: Το συζητάμε αυτό. Δεν
0: το πρόβλημα συζητάμε. Είναι στο σούπερ,
1: στο σούπερ μάρκετ και στο πρατήριο.
0: Ακριβώς. Και ξανά θα πω ότι το θέμα πρατηρίου πριν προκύψει υπήρχε θέμα σούπερ μάρκετ. Γιατί το λέω κιόλας και το τονίζω. Γιατί ενδεχομένως να δούμε στο σούπερ μάρκετ και τα απότοκα του πρατηρίου, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε δει. Αυτό θέλω να πω. Είχαμε πρόβλημα ακρίβειας προ καυσίμων κρίσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν ακριβά το σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα ήδη. Και τώρα πάμε σε μια εποχή στην οποία έχουμε τρομερό πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα είναι τρομερό με τα καύσιμα. Δηλαδή συνεχίζει τώρα, πάμε για εβδομάδες με τιμές καυσίμων 2,19, 2,20, 2,15 κτλ. Κτλ. Για να μην αδικήσω και κανέναν. 2,15 δεν υπάρχει πλέον. Ναι, όχι, υπάρχει, συγγνώμη. 2,15 εννοώ 2,15, yeah. Ξέρω εγώ τι. Αλλά οι τιμές, πάμε τώρα για εβδομάδες που είναι εκεί. Κυμαίνονται από 2,20 μέχρι 2,15. Δηλαδή, εντάξει, ή Μάρτον πια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και 32. Ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο ο κύριος Χρήστος εδώ. Κάνει εδώ τα νοήματά του κτλ. Θα πάμε σε διάλειμμα και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Στην Κωνσταντινούπολη, μία σύνδεση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί μπορείς ενώ το πρωί ή το μεσημέρι είσαι στο γραφείο σου, το ίδιο απόγευμα να πίνεις το καφέ σου στο Ορτάκιοι με θέμα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Και αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, μπορεί να γίνει δική σου πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Εμείς που τα λέμε και έτσι ωραία. Κλείσε λοιπόν το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App, στην εφαρμογή της Aegean. Καθώς, εντάξει, τι να πούμε για την Κωνσταντινούπολη, πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις, είναι το Beat Bazaar, το μεγάλο παζάρι, να πιεις το τσάι σου σε αυτά τα παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο, μπακλαβάδες, τοπικές λιχουδιές, πολύ φαγητό και στην Κωνσταντινούπολη είναι η αλήθεια.
1: Αν δεν έχει εκεί.
0: Είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και αυτή την εμπειρία σε καλή Αιτζία να τη ζήσεις. Η Αιτζία πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχασες. Οπότε, τι πρέπει να κάνεις, να κλείσεις το εισιτήριό σου μέσα από το Aegean Air.com ή από την εφαρμογή της Aegean. Λοιπόν, έχουμε και τον Μανώλη τον Ευστρατιάδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μανώλη, καλημέρα. Το δικό μας εδώ το Μανώλη. Μανώλη, μας ακούς? Δεν μας ακούει? Τι γίνεται, Χριστό? Δεν μας ακούει ο Μανώλης. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα μας ακούσει. Και πώς το λέτε, θα μας ακούσει είναι το μόνο σίγουρο.
1: Έχετε λοιπόν πόλεμο τώρα από φανς της Βανδύ, αν και τα βρήκαν οι Βανδύ με την Βύση τα τελευταία χρόνια.
0: Οι Βανδύγκανς τέλος πάντων, έτσι, χαμούλη.
1: Η Ανούλα και η Δεσποινούλα.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν αυτά τα μπιφ, τέλος πάντων, και καλύτερες των οικογενειών. Γενικότερα εδώ είπαμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τον έκτο προβλήτα που νομίζω είναι το σοβαρό θέμα που απασχολεί. Θα δούμε και το τι γίνεται και με την Λιμνικορώνια, ένα άλλο θέμα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Είναι τραγική η εικόνα, είναι και εκεί στην περιοχή τη δικιά μας, τη δική μου δηλαδή. Στο Δήμο Λαγκάδα που είχαμε την απίστευτα μεγάλη συρρήκνωση της λίμνης, η οποία έχει καταγραφεί, έχει μείνει το 24-27% νομίζω από ότι ήταν πριν από 10 χρόνια, μέσα σε 10 χρόνια μόνο.
1: Ουσιαστικά πλέον μιλάμε, φτάνουμε στο σημείο να μιλήσουμε
0: για εξαφάνιση,
1: μια νεκρή λίμνη, μια πρώην λίμνη.
0: Το οποίο είχε ξαναγίνει, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει επί νομαρχίας Σομιάδη και γίνει ο κακός χαμός και τότε, που ακόμα λειτουργούσαν και μονάδες εκεί γύρω-γύρω, έτσι, βιοτεχνικές, παύλα βιομηχανικές. Και τότε είχαμε βρεθεί, είχε ξεραθεί και τότε είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Τότε γίνανε κάποιες εργασίες, μπόρεσαν και αναζωογονήθηκε τέλος πάντων η λίμνη.
1: Και φυσικά το θέμα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, δεδομένων και των καιρικών συνθήκων, της αλλαγής των καιρικών συνθήκων. Χρόνο με το χρόνο έχουμε και λιγότερη βροχή, αύξηση της θερμοκρασίας, οπότε όλα αυτά αποτελούν παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους ηθήνοντες και να δουν τι λύσεις μπορούν να πάρουν, όχι τώρα, χθες.
0: Ναι, εδώ και είδαμε την επίσκεψη, ήταν και η δήμαρχος από ό,τι είδα εκεί, ήταν και ο ευρωβουλευτής, ο Σάκης Αρναουτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, συνοδευόμενος από ανθρώπους εκεί, τοπικούς φορείς που ανησυχούν, τον πρόεδρο του χωριού, του Αγίου Βασιλείου, αν θυμάμαι καλά, αν είδα καλά, και διάφορους άλλους που ανησυχούν εκεί για το τι συμβαίνει με την λίμνη και ποια λύση μπορεί να βρεθεί. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικότερα αυτές τις ημέρες, να δούμε και τι έχει γίνει και τι μπορεί να γίνει για να υπάρξει, ξέρεις, εκεί μια βελτίωση, να δούμε ξανά τη λίμνη να γεμίζει. Γιατί όντως είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι καθόλου καλή για τα οικοσυστήματα, για όλη την εκεί ευρύτερη περιοχή, θα είναι πολύ προβληματική. Πάμε να δούμε αν έχουμε πάλι τώρα τον Μανώλη, τον Ευστρατιάδη, εδώ τον δικό μας τον Μανώλη. Μανώλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Μανώλη, καλή εβδομάδα.
2: Τι γίνεται?
0: Μανώλη, κοίταξε να δεις. Θυμάμαι που μιλούσαμε για τη συναυλία του Ρέμου και μου έλεγες εκεί τα νούμερα, τα κόστη και τα λοιπά. Και έλεγα, ρε Σίλιο, πάρα πολλά μου φαίνονται. Και τώρα μετά διαβάζω σε εφημερίδες και στα site τα νούμερα, τα κόστη της Βύση. Και σε θυμήθηκα.
2: Που είχε και εισιτήριο.
0: Ναι, και σε θυμήθηκα και λέω, να τα, όντως, έτσι όπως τα λέει.
2: Και, και, Και είχε και χορηγούς.
0: Και χορηγούς στη ΔΕΗ το ανέφεραν κιόλας ότι και έτσι βγήκε ένα μεγάλο κόστος.
1: Και εισιτήριο με διαβάθμιση, έτσι. Δεν ήταν 20 αρικάκια μόνο.
0: 20 και κάτι νομίζω το πιο φτηνό, μέχρι και 400.

0: ευρώ, ε. Καλά
1: και
0: τα λέω.
1: Είχε 500.
0: Ναι. Χωρίς ποτό τα 500.
1: Χωρίς ποτό τα 500 και υπήρχαν 500 και χιλιάρια και διχίλιαρα την προηγούμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια καινούργια μόδα στο soundcheck.
0: Ναι.
1: Πριβέ 100 άτομα στο soundcheck. Οπότε τα λεφτά...
0: Πέφτανε, αβέρτα.
1: Λοιπόν,
0: εκεί τώρα πληρώνεις 2.000 γιατί τραγουδάει, κάνει το τεστ στη Βύση και σου λέει ναι, Μανώλη, καλά τα είπα. Πληρώνεις εσύ γιατί πεις ναι, Ανούλα μου, καλά.
1: Να ακούσεις αν στο τεστ σκάει το γούφερ στο ταφ ή ξύνουν τα πρίμα στο σίγμα στο τεστ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Καλά, δεν τραγουδάει στο τεστ.
1: Κοίταξε, να σου πω λίγο τι γίνεται. Τραγουδάει, δεν τραγουδάει.
0: Ναι.
1: Οι παράπλευρες απώλειες της συναυλίας είναι οι εξής. Πρώτον, ξεκινάει από την Ένωση Καταναλωτών μια καταγγελία προς την Εταιρεία Ενέργειας που ήταν βασικός χορηγός, όπως είναι βασικός χορηγός, και λέει γιατί όλα αυτά τα λεφτά πείτε μας από χορηγίες πόσα είναι το χρόνο και αν αυτά τα βάζετε για την ελάφρυνση του μισθού, του λογαριασμού, συγγνώμη, το πόσο ελάφρυνση μπορεί να είχε ο καταναλωτής που είναι συνδρομητής της δικής σας υπηρεσίας στην ενέργεια. Οπότε αυτό είναι κάτι. Υπάρχει μια επιστολή από το ΚΚΕ, δεν ξέρω αν την έχετε πάρει χαμπάρι, που ξεφωνίζει το σύστημα γενικότερα και λέει ότι 100.000 λέτε ότι είχε βύσει. Φυσικά δεν είχε 100.000, είχε περίπου 65.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Στο φεστιβάλ λέει της ΚΝΕ επί τετραήμερο υπάρχουν 100.000 κόσμος κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο και αν θέλουν να ενισχύσουν το κόμμα δίνουν 6 ευρώ.
0: Χωρίς να έχουμε χορηγούς. Δεν ξέρουμε δηλαδή.
1: Όχι, όχι, θα σου πω, θα καταλήξω. Ναι. Και λέει, στο συνέδριο του ΚΚΕ για τις 4 μέρες στέλνετε έναν τροχονόμο. Για την συναυλία της Βύση έχετε κινητοποιήσει όλη την αστυνομική διεύθυνση Αττικής, αλλάξατε τα δρομολόγια στο μετρό.
0: Ναι. Είδαμε ανακοίνωση ότι με τον ηλεκτρικό μετακινήθηκαν επειδή έχει στάση του ηλεκτρικού εκεί στο ΟΑΚΑ, για όσους
1: δεν
0: γνωρίζουν, μετακινήθηκαν λέει 35.000 άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί δώσαν παράταση στο ωράριο του ηλεκτρικού και γκρίνιαξε λοιπόν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο φιάκες σαν κράτος, δηλαδή το ΚΚΕ δεν πουλάει τόσο, η Βύση πουλάει περισσότερο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι. Οπότε αυτό που λέμε σύστημα, δηλαδή αυτό που παίζουν όλοι και θα είναι η συναυλία της Βύσης, νομίζω τελευταία εβδομάδα είναι...
0: Ναι, έπαιξε πάρα πολύ.
1: Είναι μετά το Μαζονάκι, το δεύτερο θέμα στα Κουσκουσάδικα. Ναι. Οπότε, ναι, από την άλλη, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου αυτές τις συναυλίες και γενικότερα το τι συμβαίνει με τη Βύση.
0: Ναι,
1: έχουμε μια... όσο φεύγουν οι μεγαλύτεροι, τόσο αυτοί που μένουν πίσω εδραιώνουν μια θέση μεγαλύτερη από τον πόη τους. Διότι αυτό που συμβαίνει με τη Δύση θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι μεγαλύτερο από τον πόη της.
0: Γιατί, Μανώλη,
1: γιατί είναι 30 χρόνια χωρίς επιτυχία.
0: Μανώλη, είσαι βανδικός, είσαι βανδικός.
1: 30 χρόνια χωρίς επιτυχία, ρε φίλε, εκεί περίμενε. Τι να περιμένω.
0: Περίμενε, άλλο θα σου πω. Πήγε να κάνει έκανε μια συναυλία, πήγε ο κόσμος, γέμισε ένα ΟΑΚΑ. Τι να κάνουμε, γέμισε ένα ΟΑΚΑ. Άρα επιτυχία, ξεπιτυχία. Περιορέξεις, ναι. Κολοκυθόπιτα.
1: Okay.
0: Ναι. Άλλοι δικαιώνονται με τα θάνατο. Τουλάχιστον αυτή δικαιώνεται τώρα. Έτσι.
2: Εν ζωή.
0: Εντάξει. Εγώ θέλω να πάμε χρόνια. Λίγο. Όντως είναι τα κόστη τόσο. Δηλαδή εκατομμύρια ευρώ που διαβάζουμε.
1: Είναι πολλά. Είναι πολλά, είναι πολλά. Είναι πολλά και χωρίς λόγο. Είναι πολλά για να δείξουμε ότι εμείς χρησιμοποιήσαμε το συγκεκριμένο μοντέλο της οθόνης, το συγκεκριμένο μοντέλο των ηχείων, που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή τώρα σε ένα στάδιο μέσα είχαμε 10 βίντεο γολ. Για ποιο λόγο, γιατί δεν θα βλέπαν τη...
0: Γιατί υπήρχαν, Μανώλη, και πολλοί που μείνανε στην είσοδο. Εκεί πέρα δεν κατάφεραν να φτάσουν στα... Εμείς βλέπω κάτι φωτογραφίες και κάτι βίντεο από ανθρώπους που καταγγέλνουν ότι μείναν απέξω.
1: Ανεξήγητα βέβαια, γιατί είχε πάρα πολλά κενά μέσα το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ανεξήγητα.
0: Άρα δεν ξέρω αν ήταν οργανωτικό το ζήτημα ή κάτι άλλο.
1: Όχι, και εκεί υπήρξαν κάποια θέματα, γιατί κάποια στιγμή κατά την προσέλευση ξεκίνησε η βροχή.
0: Ναι, είχαμε και το θέμα του καιρού. Ναι, είχαμε το θέμα του καιρού.
1: Έχει έκθεση βιβλίου στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτό τώρα για τη βροχή το είπες.
1: Ναι, φυσικά. Ναι,
0: εντάξει. Μπορεί να πήγαν εκεί οι δικοί μας εδώ οι εκδότες της Θεσσαλονίκης να
2: στήσανε. Πάντως ήταν ο ίδιος συνδυασμός, έτσι, συναυλία με πολύ κόσμο, με τον ίδιο χορηγό.
0: Εντάξει. Εντάξει, είναι, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, εγώ για τα κόστη πιο πολύ σε πήρα, να μάθουμε
1: λίγο. Τεράστια, ξεπερνάνε και στις δύο συναυλίες, ξεπερνάνε τα 5,5.
0: Μάλιστα. Φοβερά τα νούμερα, έχουν ξεφύγει και εγώ διάβαζα τέτοια νούμερα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και λέω ότι να, έχει ξεφύγει το θέμα, δηλαδή έχει πάει πολύ μακριά. Έχουμε καμιά άλλη συναυλία, ξέρω εγώ, 50 χρόνια Μανώλης Ευστρατιάδης, τα ΝΤΕΚ ας πούμε.
1: Τίποτα μεγάλο, ετοιμάζεται κάτι στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα καθυστερήσει.
0: Θα καθυστερήσει, προφανώς, ναι. Κατανοητό.
2: Και εγώ κάτι άκουσα ότι ήταν να γίνει μια συναυλία του Μιχάλη Γατζηγιάννη σήμερα, αλλά ακυρώθηκε για λόγους ανωτέρας βίας. Για λόγους
0: είπαμε
2: υγείας,
0: για μεγάλο, κάτι, δεν είπαμε τώρα.
2: Όχι,
0: μια
2: το λέω επειδή είχε να κάνει με σημερινή εκδήλωση. Κάποιος, αν δεν το έχει πληροφορεί, μην πάει στο θέατρο Δάσου Τζάμπα και περιμένει να βγει ο Μιχάλης.
0: Σωστά, καλά το είπες, χρηστικά.
1: Γιατί άμα πάμε για Γατζηγιάννη.
0: Έχουμε σχήματα καινούργια, η πόλη πώς είναι.
1: Ακόμα τίποτα.
0: Ψυχραιμία, περιμένουμε.
1: Ψυχραιμία.
0: Περιμένουμε, εντάξει, θα περιμένουμε.
1: Τις έκθεσεις, θα πάμε τώρα για τα Χριστούγεννα.
0: Πάμε για Χριστούγεννα, δηλαδή εκεί τέλη Νοέμβρη ξεκινάμε.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, θα είμαστε, πώς το λένε, θα περιμένουμε στο ακουστικό. Θα περιμένουμε στο ακουστικό.
1: Τα φιλιά μου, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, άκουσαμε και τον Μανώλη Ευστρατιάδη, που ασχολείται πάρα πολύ με αυτά τα θέματα.
2: Έπαιξε πολύ η συναυλία και στα κανάλια και στα social. Εγώ είδα και ζωντανές συνδέσεις από κανάλια. Πήρε πολύ μεγάλο, έτσι, πολύ μεγάλη έκταση συναυλία. Επίσης τώρα βλέπω έχει γίνει ένας κακός χαμός με ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok από εδώ από τα δικά μας τα μέρη. Κάποιος οδηγός
0: έτρεχε
2: με 310 χιλιόμετρα την ώρα. Το κατέγραψε
0: ο ίδιος,
2: το ανέβασε στο TikTok και γίνεται ο κακός χαμός. Και δεν είναι ότι έτρεχε όπου και όπου, έτρεχε στην Εγνατία οδό και στο βίντεο φαίνεται να κάνει προσπεράσεις, να υπάρχουν οχήματα και λεωφορεία και γιο ταχύ δίπλα του. Και το πιο ανησυχητικό δεν είναι ότι αυτός ο κύριος έτρεχε με 310 και τα ανέβασε εκεί στο TikTok. Το πιο ανησυχητικό για μένα είναι τα σχόλια στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο και πώς ζηλεύω και μπράβο τι αμαξάρα είναι αυτή και με αυτή τη μουσική και με λίγα πας.
0: Γιατί μουσική άκουγε, πάμε με...
2: Δεν ξέρω, τώρα το έχω στο,
0: πάμε τρένο.
2: Στο mute, δεν
0: τι
2: ξέρω.
0: Τι γίνεται ρε φίλε.
2: Τι καλό αμάξι το συγκεκριμένο μοντέλο της BMW, έτσι πώς βγήκε. Υπάρχει όμως και ένας που το λέει, αδερφέ, ετοιμάσου για τον Μπουγιουρτή τώρα. Γιατί
0: καλά, ναι,
2: ότι...
0: τώρα θα τον ψάξουν.
2: Θα τον βρουν, θα τον ψάξουν.
0: Θα τον βρουν και θα πάρει το Μπουγιουρτή το... από την τροχέα, από την αστυνομία, καθώς είναι, το επικίνδυνο είναι μικρή η λέξη.
2: Πολύ για να... λίγο για να περιγράψει αυτό που είναι σοκαριστικό το βίντεο.
0: Αυτά τα χιλιόμετρα, όποιος θέλει, πρέπει να πηγαίνει σε πίστα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν απαγορεύεται να πας σε πίστα και να κάνεις εκεί, να δεις τις δυνατότητες τις δικές σου και το αυτοκινήτου σου. Και να είναι και οι υπόλοιποι ασφαλείς. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για τους υπόλοιπους. Αν εσύ δεν θέλεις, ρε παιδί μου, να είσαι έτσι στην πίστα και να γυρνάς με ασφάλεια και να πηγαίνεις με τα όσα χιλιόμετρα θες, δεν μπορείς σε δημόσιους δρόμους να γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν γίνεται. Πολύ απλά. Εντάξει, θα τον αναζητήσει η αστυνομία για τα περαιτέρω.

0: Απ' τη μία δεν ήθελα να κόψω αυτό το κομμάτι που είναι από τα αγαπημένα μου και λίγα λέω. Λοιπόν, να πω τις καλημέρες μας καθώς είμαστε έτοιμοι για να κλείσουμε λίγο. Να πω λίγο τις καλημέρες που μου στέλνετε εδώ μηνύματα και όλα τα σχετικά. Στην Ειρήνη, στη Βαλεντίνα, στο Σάβα, στον Κώστα, στο Σπύρο, στο Γιάννη. Λοιπόν, είπαμε και να το πω πάλι, κάθε μέρα μας ακούτε και διαδικτυακά και μέσα από το Flash 994 αλλά και από τα social του ραδιοφώνου, από το Flash 994 Official.
1: Όπου και μας ακούτε και μας βλέπετε.
0: Υπάρχει στριμάρισμα, είναι από τις καινοτομίες, σιγά σιγά θα το φέρουμε στο επίπεδο που πρέπει για όλες τις εκπομπές, για όλο το Flash, ούτως ή άλλως από τις αρχές του μήνα που έρχεται τώρα. Από τον Οκτώβρη θα μπουν και άλλα πράγματα, έχουμε πολλές ακόμα εκπλήξεις, πολλά ακόμα να πούμε και να κάνουμε εδώ στον Flash σε μια, θα έλεγα έτσι, κρίσιμη χρονιά για τη χώρα, καθώς μέχρι το τέλος της Άνοιξης θα έχουμε εθνικές εκλογές και αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Έτσι ακριβώς. Θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί το νέο πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο θα έχει εκπομπές δημοσιογράφους και παραγωγούς για όλα τα Αυγούστα, με την ενημέρωση φυσικά να είναι στο επίκεντρο, αλλά και την ψυχαγωγία να ακολουθεί, γιατί χρειάζεται ένα συνδυασμός και των δύο.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, τώρα εδώ στα local και βασικά πριν πάω στα local, τα τοπικά μας θέματα, ρε παιδί μου, που είναι, έχουμε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, να πω ότι υπήρξε ένα θέμα με τη Βιολάντα. Μετά την έκρηξη, ξέρεις, υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση, είχε προφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας και τώρα είχαμε καταγγελίες αναφορικά με απόλυση εργαζομένων οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας πριν από τη φωνική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου. Στις καταγγελίες λοιπόν αυτές υπήρξε απάντηση μερίδας εργαζομένων που ανέφεραν ότι δεν είναι πραγματικότητα ούτε οι απολύσεις ούτε οι καθυστερήσεις των πληρωμών. Και υπήρξε και απάντηση και από την ίδια την εταιρεία,
1: η οποία
0: λέει ότι είναι αναλυθές το ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες αρχές και ότι κανένας εργαζόμενος δεν είχε απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Ούτως ή άλλως ο επιχειρηματίας, ο ιδιοκτήτης είναι κατηγορούμενος, δεν έχουμε ακόμα, θα δούμε το δικαστήριο τι θα βγάλει όταν θα γίνει. Αλλά έγινε αυτή η συζήτηση, υπήρξαν αυτές οι αναφορές και τώρα βλέπουμε να απαντάει η ιδιοκτησία ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Βέβαια αυτά όλα θα φανούν, έρχεται η ώρα που όλα αυτά αποκαλύπτονται, έτσι δεν είναι, δεν μπορεί να μείνουν κρυφά.
1: Ακριβώς, και όταν γίνεται κάτι τόσο μεγάλο, τόσο δραματικό, δεν μπορεί να περάσει και στα ψηλά και χωρίς συνέπειες.
0: Καλά, ναι, έτσι είναι. Τώρα, εδώ στο δικαστικό, όχι στο δικαστικό, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, 6 συλλήψεις είχαμε για χορύπανση από καταστήματα στο τριήμερο. Το μας πέρασε, έτσι, τώρα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Για τη στάθμη Θορύβου έγινε αυτό.
1: Τα ξημερώματα είχαμε ένα άτομο το οποίο κινούνταν πεζό στα Λαδάδικα, πέρασε έξω από γνωστό κλαμπ και πυροβόλησε στον αέρα και μετά τράπηκε σε φυγή. Γύρω στις 5.30 το πρωί έγινε το περιστατικό. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό και υπάρχουν σε εξέλιξη έρευνες από την αστυνομία για να εντοπίσουν το ποιος ήταν και γιατί το έκανε αυτό.
0: Και το γιατί, ναι, βέβαια. Λοιπόν, επειδή είμαστε και πολύ κοντά στο κλείσιμο, να πω επίσης ότι αυτή η εβδομάδα είναι, θα δούμε, ρε παιδί μου, είπαμε τα πόνερα από την ΔΕΘ, επί της ουσίας τελειώσανε. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή που θα ζοριστούν όλοι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε ανακοινώσεις βασικά γιατί τελειώνει ο μήνας. Νομίζω Τετάρτη είναι η τελευταία ημέρα του μήνα. Είχαμε ανακοίνωση από την κυβέρνηση ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα γίνουν εξειδικευμένες ανακοινώσεις από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τους αρμόδιους υπουργούς, τι θα γίνει με το κομμάτι των καυσίμων. Το περιμένουμε, πολλά είναι τα σενάρια που παίζουν, αν θα υπάρξει, εντάξει ξέρουμε για τα πλαφόν και όλα τα σχετικά, δεν πρόκειται να υπάρξει έκτακτη φορολόγηση, τουλάχιστον αυτό φαίνεται, στα διηλιστήρια. Η κυβέρνηση αφήνει να διαρρεύσει ότι αυτό έχει να κάνει και με τον εξαγωγικό χαρακτήρα, ο οποίος πλήττεται με τέτοιου είδους ενέργειες φορολογικές, τον εξαγωγικό χαρακτήρα των διηλιστηρίων της χώρας. Φυσικά πολλά μπορεί να υποθούν επάνω σε αυτό, υπάρχει αντίδραση γι' αυτό το πράγμα.
1: Τα διηλιστήρια τα οποία εξάγουν και η βενζίνη πωλείται πιο οικονομικά στις χώρες όπου εξάγεται. Τέλος πάντων αυτό αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, ξαναλέμε, μόνο με τα διηλιστήρια. Έχει να κάνει πρωτίστως με τους φόρους τους εγχώριους.
0: Τώρα θα δούμε το πλαφόν αυτό στο περιθώριο κέρδους, πώς θα επιβληθεί, σε τι βαθμό θα είναι και όλα αυτά. Αυτές τις ημέρες περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να δούμε αν μπορεί και ο πολίτης να πάρει έστω μια μικρή ανάσα, γιατί συνεχίζεται τώρα εδώ και πολύ καιρό αυτές οι απαγορευτικές τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης και περιμένουμε και την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης και εκεί αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς χιλιάδες συμπολίτες μας οι ανακοινώσεις από πλευράς της κυβέρνησης. Και το άλλο που μαθαίνουμε είναι ότι ενδεχομένως να δούμε πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτή η οριζόντια αύξηση για την οποία είχε αναφερθεί και ο Μητσοτάκης. Αυτά μένει να τα δούμε σε νούμερα για να ξέρουμε και τι συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μέχρι τώρα ξέρουμε τις αδρές γραμμές. Το γενικό πλαίσιο. Τώρα θα το δούμε εξειδικευμένο. Λοιπόν, Γιάννη.
1: Είναι 11 παρά 1. Πάμε να παραδώσουμε σκυτάλι στην Όλγα Γιωβατζάκη και τον Σταύρο Αλχατζίδη. Χρήστος Νάκος παραμένει εδώ στις επάλξεις. Εμείς, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβιανίδης, μιλάμε επί της ουσίας αύριο στις 9 το πρωί.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
6: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη.
5: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
6: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
5: Δίνουμε βήμα σε όλους.
6: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
5: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
6: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 28 του μηνός σήμερα και άλλη μία εκπομπή ραδιοφωνικά παρέα με τον Σταύρο Αλχατζίδη, τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιοβατζάκη. Ξεκινάει. Σταύρο, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς ήταν το ταξίδι σου?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το ταξίδι ήταν πάρα πολύ καλό. Το νησάκι ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί Σαμοθράκη λέμε. Φιλόξενο, όμορφο, ήσυχο, αλλά με προβλήματα. Πολλά τα προβλήματα. Πόσο είχε η βενζίνη στη Σαμοθράκη?
0: 2,40.
1: Α, νομίζεις.
0: Παραπάνω?
1: Ναι.
0: 2,60.
1: 2,50.
0: Εντάξει.
1: Μιλάμε, εντάξει.
0: Δεν έχει φτάσει τη μέση Μυκόνου ακόμα. Οπότε σε καλό επίπεδο βρισκόμαστε.
1: Εντυπωσιακό. Κατά τα άλλα, πολλά τα, αρκετά τα προβλήματα εκεί πέρα στο νησί.
0: Ανταπόκριση με καράβια έχει.
1: Έχει με καράβια, έχει με καράβια. Είναι αρκετά καλή συγκοινωνία. Όχι τέτοια που θα έπρεπε για το νησί, αλλά ένα-δύο πράγματα που υποσχέθηκα έτσι στους ανθρώπους εκεί πέρα να μεταφέρω είναι το ότι ένα από τα βασικά είναι ότι δεν υπάρχει φωτισμός στους δρόμους. Δηλαδή το βράδυ πηγαίνεις στα σκοτεινά για όσους θέλουν να μετακινηθούν.
0: Πηγαίνεις με φακό δηλαδή.
1: Πηγαίνεις με φακό, ναι. Και η σήμανση δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Οπότε καταλαβαίνετε τι πρόβλημα είναι αυτό. Και από την άλλη πάλι, από τις καταστροφές που είχαν γίνει τότε που είχε την πλημμύρα το 2017, δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή ένα κέντρο υγείας είχαν οι άνθρωποι, καταστράφηκε και δεν έχει φτιαχτεί ακόμα και τα κατατόπους ιατρία λειτουργούν σε δωματιάκια.
0: Εντάξει. Ωραία κατάσταση. Να μην ξεχνιόμαστε, δηλαδή. Εντάξει, ζούμε λίγο, εποχή 50 και 60.
1: Λίγο
0: εντάξει.
1: Θα έπρεπε η πολιτεία να είναι πιο προσεκτή. Όχι λίγο, περισσότερο θα έπρεπε να είναι η πολιτεία πιο προσεκτική και να φροντίσει έστω τα βασικά να τους τα παρέχει.
0: Οι άνθρωποι κατά τους χειμερινούς μήνες παίρνουν το καραβάκι και μεταφέρονται ή στην Αλεξανδρούπολη ή στην Καβάλα. Όσοι έχουν την δυνατότητα. Κάποιοι όμως υπερήλικες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, που είναι δύσκολη η μεταφορά τους, αναγκάζονται να παραμένουν στο νησί και εάν επισκεφτεί το νησί κάποιος γιατρός,
1: πάει
0: τότε
1: καλά.
0: Ρε παιδί μου,
1: διαφορετικά.
0: Ναι, διαφορετικά είναι στο έλεος του Θεού. Έτσι.
1: Εντελώς.
0: Πραγματικά, παρόλο το γεγονός ότι το νησί τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ τουρισμό και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Φέτος η χρονιά τους πάντως, επειδή τους ρώτησα, όχι, άργησε λέει πάρα πολύ να ξεκινήσει. Λέει τουρισμό είχαμε μετά τις 15 Ιουλίου.
0: Ναι, μας το επιβεβαίωσε και ο καλεσμένος μας την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τον Αύγουστο είχαν κόσμο και κάτι λίγα που είχαν μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Κοίταξε, βέβαια να σου πω ότι και στη Λίμνο το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Οπότε θεωρώ ότι είναι και λίγο ρηγμένα αυτά εδώ τα νησιά. Γενικά στη Βόρεια Μακεδονία και στη Θράκη είμαστε λίγο ρηγμένοι συγκριτικά με άλλες έτσι, περιοχές.
1: Πάντως για όσους θέλουν είναι ένας πολύ καλός προορισμός να πας, να ξεκουραστείς, να φας καλά, γενναίες ημερίδες, πάρα πολύ καλές οι τιμές τους. Δηλαδή είναι πιο φθηνά σίγουρα και από τη Θεσσαλονίκη. Απλά υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, συζητούσα με την κυρία που μας νίκιαζε, που νίκιαζε τα δωμάτια εκεί πέρα και μου λέει σήμερα λέει έχουμε εκλεκτό φαγητό, και ενώ περιμένεις να ακούσεις κάτι περίεργο λέει έχουμε λέει φασολάκια. Λέω γιατί είναι εκλεκτό, λέει, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε, δεν υπάρχουν.
0: Τα και οπότε,
1: ναι, και όποτε βρίσκουμε γίνεται χαμός και τελειώνουν γρήγορα.
0: Έχουν αγριοκάτσικα, γίδες, τέτοια πράγματα.
1: Από κρέατα και τέτοια μια χαρά. Και τα τυριά
0: και πολύ ωραία
1: τυριά,
0: αυτό ήθελα να πω. Και επίσης παραδόξως έχουν και λαχανικά, ωραία κρασιά.
1: Ναι,
0: το ξέρεις.
1: Ναι, δοκιμάσαμε.
0: Λοιπόν,
1: δοκιμάσαμε.
0: Οπότε τα εδέσματα τα δοκίμασες.
1: Τοπική μπύρα εκεί πέρα, αλλά... Όταν σου λέει δεν έχουμε λαχανικά, εντάξει, είναι ένα ζήτημα και αυτό.
0: Κοίταξε, είναι φοβερό το πρόβλημα, γιατί σου λέω μεταφέρονται όλα αυτά εδώ τα τρόφιμα με το καράβι. Πολλές φορές λόγω των κακών συνθηκών δεν έχουν τη δυνατότητα να τα μεταφέρουν.
1: Περιτώ να σας πω τώρα πόσο είχαν τα φασολάκια το κιλό, έτσι.
0: Φαντάζομαι για... πιο αυξημένα από το κρέας.
1: Όχι πιο αυξημένα, αλλά πολύ ακριβά. Τώρα μου είπε 3 ευρώ, 3 και κάτι.
0: Εντάξει. Για φαντάσου ότι μισό κιλό κιμά πλέον τον παίρνεις 5 ευρώ, τα φασολάκια τα παίρνεις 3 σε εκείνη την περιοχή και εντάξει. Θεωρούν οι άνθρωποι ότι είναι και φυσιολογική η τιμή. Κάτι άλλο έχεις να μας μεταφέρεις από το συνέδριο, είχε επιτυχία?
1: Όχι, εντάξει, τα υπόλοιπα είναι τα του συνεδρίου αφορούν... δεν αφορούν
0: τους χώρους,
1: τον κόσμο,
0: τους ανθρώπους
1: τα δικά
0: που
1: μας ζητήματα,
0: ασχολούνται,
1: ας πούμε,
0: με τα δημοσιογραφικά.
1: Εντάξει, αυτό, ένα-δύο πράγματα, τώρα εντάξει, δεν πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο, απλά αυτό που υπήρχε ήταν μια συζήτηση των συναδέλφων για το ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για όλους όσους πηγαίνουν σε πλημμύρες, σε φωτιές, ότι πρέπει να τους διευκολύνουν οι αρχές, οι δημοσιογράφοι πηγαίνουν εκεί πέρα για να καλύψουν το γεγονός. Πρέπει να είναι μέρος του πρωτοκόλλου, δεν είναι ότι μένουν απ' έξω, αλλά το ζήτημα είναι, και αυτό θα πρέπει να το δούνε και οι ενώσεις συντακτών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία μας, ότι πηγαίνουν ανεκπαίδευτοι σε όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια σχετική εκπαίδευση και για τους δημοσιογράφους που πηγαίνουν σε τέτοιου είδους.
0: Επίσης για τους δημοσιογράφους είναι η δύσκολη πρόσβαση το χειμώνα. Να το πούμε
1: ναι,
0: γι' αυτό. Δηλαδή
1: φυσικά
0: κάτι να συμβεί. Και όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, και για τα πυροσβεστικά οχήματα και για...
1: ναι.
0: Έχουν φοβερό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, ήταν και αυτή μια εμπειρία θετική.
0: Πέρασε γι' αυτό. Θα ήθελα να μεταφερθούμε σε μια είδηση και να επισημάνουμε ότι επειδή αναφέρθηκε από τον Γιάννη και τον Θόδωρο σχετικά με τις εργασίες τις οποίες κάνουν και τις καθυστερήσεις τις οποίες έχουν υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, να κάνουμε μια διόρθωση λοιπόν ότι οι εργασίες στο τμήμα της ΠΑΘΕ δεν γίνονται από τον αυτοκινητόδρομο του Αιγαίου, από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, γίνονται έργα από την περιφέρεια. Οπότε όσοι κινείστε και έχετε ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα λόγω της αυξημένης κίνησης και του μποτιλιαρίσματος στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, να ξέρετε ότι τα έργα και οι ασφαλτοστρώσεις γίνονται από την περιφέρεια. Ελπίζουμε η ταλαιπωρία πολύ σύντομα να λυθεί και να μην υποστείτε παρόμοια περιστατικά τα οποία είχαμε, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο που πέρασε.
1: Καλό είναι να διευκρινίζονται αυτά για να γνωρίζουμε ποιος κάνει τι και να μην
0: και
1: τα βάζουμε επί δίκαιων
0: και αδίκων. Να απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Όσον αφορά τώρα την κίνηση, να δώσουμε και μία κίνηση αυτή τη στιγμή για τους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονται στο περιφερειακό. Να πούμε ότι όλος ο περιφερειακός από τα δυτικά, από το ύψος των Μαλγάρων μέχρι και το ύψος της Χαλκιδικής, είναι ανοιχτός με μία μικρή εξαίρεση, εκεί την κάθοδο στο ύψος των Μπεύκων, όπου υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα από τις πρωινές ώρες, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όμως, παραδόξως, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαμε κάποια μικροπροβλήματα λόγω των έργων των οποίων γίνονται. Στον εσωτερικό περιφερειακό όμως, εκεί στο ύψος του Ευόσμου, έχουμε μία αυξημένη κίνηση, καθώς επίσης και στη Μεάνδρου. Όσο μεταφερόμαστε προς το κέντρο, παρατηρείται ότι και στους αμπελόκηπους έχουμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου ένα μικρό προβληματάκι. Αυξημένη κίνηση και μποτιλιάρισμα έχουμε στην Νεοχωρίου, στο ύψος της Σταυροπόλεως. Όσο ανεβαίνουμε προς τις Οικές, βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση στην Οδυσσέα Φωκά. Και σας ξανακατεβάζω στο κέντρο. Μεγάλη κινητικότητα αυτή τη στιγμή στην Ερμού, ποτηλιαρισμένη παιδιά, στα κόκκινα η Ερμού. Επίσης και η Καρολουντή, λόγω των έργων των οποίων γίνονται στο κέντρο. Αυξημένη κίνηση στη Mackenzie King, καθώς επίσης και πηγαίνοντας για το ύψος του Λευκού Πύργου, στην Λεωφόρο Νίκης και στο ύψος της Αμαλίας. Όσοι βρίσκεστε ανατολικά στο ύψος της Τριανδρίας, υπάρχουν μικρά προβληματάκια εδώ και ένα δεκάλεπτο. Και εσείς που κινείστε στην Παπάφη επίσης είναι μποτιλιαρισμένοι, προσπαθήστε να αποφύγετε τους συγκεκριμένους δρόμους. Αυτά είναι ολίγης. Από ό,τι βλέπω στο χάρτη και στην Καλαμαριά έχουμε μικρά προβλήματα. Ροδοπόλεως ένα μικρό δρομάκι της Καλαμαριάς και στην Βρυσιλίων επίσης. Τώρα, να πούμε ότι Πάρα πολλά τα νέα.
1: Είπες τώρα για μποτιλιαρίσματα.
0: Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά νέα.
1: Αύριο θα έχει ένα μποτιλιάρισμα πολύ ωραίο.
0: Ο λόγος?
1: Ο λόγος είναι ότι αύριο θα βγει, παιδιά, μια δημοσκόπηση.
0: Πολιτικό μποτιλιάρισμα εννοείς εσύ τώρα.
1: Πολιτικό μποτιλιάρισμα στη δεύτερη θέση.
0: Γιατί έτσι όπως το είπες νόμιζα ότι πάλι θα κλείσουν τους δρόμους.
1: Η οποία θα δείχνει, εντάξει, τη Νέα Δημοκρατία και γύρω στο 30%, αλλά θα δείχνει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ να είναι κοντά στο 1,5%, μάλλον θα τους δείχνει. Η δημοσκόπηση είναι της Interview, της εταιρείας Interview, και φαντάζομαι ότι θα προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι η δημοσκόπηση η οποία δείχνει πρώτη φορά τόσο μικρή τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων. Όπως και να έχει, φαίνεται λοιπόν ότι άνοιξε τώρα η μαγεία τη δεύτερη θέση. Φαίνεται να ανοίγει.
0: Έχεις λάβει μέρος σε μια δημοσκόπηση? Εμένα θέλω να σου πω ότι με παίρνουν τακτικά.
1: Εγώ
0: και
1: τους
0: λέω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει δυνατότητα. Είμαστε δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι δεν παίρνουν
0: ρόλο. Αν σου πω ότι το Σαββατοκύριακο.
1: Αν είναι μεγάλο το πείρασμα.
0: Αυτό. Αν σου πω ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε με πήραν δύο δημοσκοπικές εταιρείες και ενώ τους εξηγούσα ότι δεν επιτρέπεται να λάβουμε μέρος. Δεν ξέρω, δεν
1: είναι πληροφορημένοι και οι ίδιοι.
0: Δεν ενημερώνουν τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Μου έλεγε η κοπελίτσα στο τηλέφωνο, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας. Πα καλή μου, αφού διαμορφώνεις τη γνώμη. Δεν γίνεται, διαμορφώνετε το αποτέλεσμα, απαγορεύεται. Όχι, να μας πείτε τη γνώμη σας, λέω θα σας την πω. Ευχαριστώ πολύ, θα πάρετε τον επόμενο.
1: Κράτησες τη γνώμη για τον εαυτό σου. Καλό.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, λίγο θα πρέπει τα παιδιά που κάνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις να τα ενημερώνουν.
0: Κυρίως είναι φοιτητές.
1: Ποιοι επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος στις δημοσκοπήσεις και ποιοι όχι.
0: Να πούμε ότι ήδη από σήμερα το πρωί βρίσκονται σε αποχή 187 μαθητές του Δημοτικού στην Πηλαία, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν με σχολικό λεωφορείο.
1: Το γνωστό πρόβλημα.
0: Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν τους έχει δοθεί κάποια απάντηση. Οι γονείς στο 5ο Δημοτικό Πηλαίας διαμαρτύρονται. Αποφάσισαν με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν και δεν πήγανε σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο, με αποτέλεσμα να μην γίνονται μαθήματα. Όσον αφορά τώρα τη μεταφορά των μαθητών, περιμένουμε από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης να λυθεί το πρόβλημα, γιατί το είχαμε αναφέρει και εμείς πριν δύο εβδομάδες το σχετικό
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Αλλά μας είχε πει ότι θα λυθεί, δεν είχε λυθεί ολόκληρο το πρόβλημα, περιμέναμε
0: να γίνει η συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιουτίκα.
1: Ναι, για να λυθεί, αλλά όπως φαίνεται τα προβλήματα παραμένουν.
0: 180 μαθητές αυτή τη στιγμή υπάρχει κόλλημα και δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο τους. Πρώτος καλεσμένος θα είναι ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας και όχι μόνο. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις. Δεν ξέρω αν διάβασε ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Μπα, όχι, δεν πρόλαβα να το διαβάσω.
0: Λοιπόν, θα τον έχουμε
1: Ωραία,
0: σε λίγα λεπτά.
1: Θα τον έχουμε
0: λεπτά.
1: Εδώ να μας εξηγήσει του άρθρου του.
0: Θα μας μιλήσει λοιπόν για το τι ακριβώς γίνεται τόσο στη χώρα μας όσο και στην εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρω εάν είδες κάποια πρωτοσέλιδα σήμερα.
1: Είδα. Για πες, τι θέλεις να σχολιάσουμε.
0: Σήμερα βρίσκεται στις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ό,τι μου λέει ο Χρήστος, έχουμε τον κύριο Κρανιδιώτη. Κύριε Κρανιδιώτη,
1: ωραία.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Προτεραιότητα στον καλεσμένο μας, λοιπόν. Καλημέρα σας, κύριε Κρανιδιώτη.
0: Λοιπόν, μαχόμενος δικηγόρος στο ποινικό και αστικό δίκαιο, πολιτικός και συγγραφέας. Συζητάγαμε με τον Σταύρο σχετικά με ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύσατε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Και ήθελα λίγο να αναφερθούμε, αν δεν σας κάνει και κόπο, γιατί πραγματικά μου φάνηκε, δεν θα έλεγα περίεργο, αναμενόμενο. Όσοι διαβάζουν τα άρθρα σας ξέρουν ότι πάντα εστιάζετε την προσοχή σας τόσο στο εσωτερικά της Ελλάδας όσο και στην εξωτερική πολιτική. Αναφερθήκατε όμως και κάνατε μια σκληρή κριτική. Πώς σχολιάζετε όσον αφορά τα αριστερά κόμματα, τα οποία καλώς ή κακώς πολλές φορές μπαίνουν στη λογική να ουσιαστικά να σχολιάσουν την εξωτερική πολιτική και αναφέρονται στα εξοπλιστικά και λένε ότι δεν θα ήταν απαραίτητα να μπει η χώρα μας να προσπαθήσει να θωρακιστεί. Θα έπρεπε να διατεθούν τα χρήματα σε σχολεία, σε δομές.
2: Να. Κοιτάξτε, η αριστερά είναι κατεξοχήν ανορθολογική στην προσέγγιση των ζητημάτων. Και εδώ είναι μια εντελώς ανορθολογική προσέγγιση και βλαπτική για τα εθνικά μας συμφέροντα. Διότι βασίζεται σε διάφορες ανοησίες και ιδεολειψίες οι οποίες έχουν, δηλαδή ότι τα προβλήματα είναι αποτελέσματα των εκατέρωθεν εθνικισμών και ότι θα έπρεπε εμείς να κάνουμε αυτό που είπατε, να χτίσουμε σχολεία, να χτίσουμε νοσοκομεία, αντί να αγοράζουμε πυράβλους, να αγοράζουμε πολεμικά αεροπλάνα και βεβαίως να μην κάνουμε συμμαχία με το Ισραήλ. Στη λογική του ότι οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, ότι μπορούμε να τα βρούμε κτλ. Όλα αυτά προϋποθέτουν άγνοια της ιστορίας, αβυσαλαία άγνοια της πραγματικότητας και βεβαίως στην ουσία λειτουργούν ως τη φεκιοφόρη του εχθρού, εξυπηρετούν τα τουρκικά συμφέροντα, διότι οι Τούρκοι θα πλήρωναν όσο για να διαρρήξουν την συμμαχία μας με το Ισραήλ και για να διακόψουν το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα. Διότι αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, δεν είναι κανείς από εμάς που ξύπνησε μια μέρα και είπε «Α, να κάνουμε εχθρούς στους Τούρκους». Ο εχθρός σε διαλέγει, δεν τον διαλέγεις. Οι Τούρκοι είναι εχθροί μας αιώνες τώρα, έχουν σκοτώσει πιλότους μας, κατέχουν την Κύπρο, έχουν κάνει γενοκτονία σε βάρος του, όχι μόνο του ελληνισμού, όλων των χριστιανών της Μικράς Ασίας, έχοντας κατασφάξει εκατομμύρια Έλληνες, Αρμένιους, Ασσύριους. Συνεχίζουν το έργο τους με τους Κούρδους, κατέχουν το 38% της Κύπρου, έχοντας σκοτώσει και τραυματίσει 5.500 ανθρώπους και έχοντας δημιουργήσει 1.619 αγνοούμενους, στον οποίο την τύχη τα τελευταία χρόνια έναν τους βρίσκουμε τους ανθρώπους αυτούς δολοφονημένους και οι οποίοι επίσης σταθερά μα απειλούν εμάς, όπως απειλούν και το Ισραήλ, με έναν κατεξοχήν αντισημιτικό λόγο. Ο πολιτικός λόγος λοιπόν και η θέση της αριστεράς τη φέρνει στο ίδιο στρατόπεδο με τους τζιχαντιστές της Χαμάς και με τους Τούρκους αδερφούς μουσουλμάνους, διότι αυτό είναι ο Ερντογάν, είναι ο αρχηγός στην ουσία πλέον των αδελφών μουσουλμάνων, και τους φέρνει απέναντι στα εθνικά συμφέροντα μια πολιτική που εκ του αποτελέσματος είναι προδοτική για τη χώρα. Γι' αυτό και η κριτική μου είναι πάρα πολύ σκληρή, διότι οι πολιτικές συμμαχίες με το Ισραήλ είναι ένα ευτύχημα για μας, η σύγκρουση δηλαδή με την Τουρκία, όπως επίσης η εξοπλισμό μας είναι μια αναγκαιότητα.
0: Κύριε Κρανιδιώτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε να βρεθεί αμυντικά αυτή τη στιγμή, λόγω και της σχέσης της οποίας έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με το Ισραήλ?
2: Κοιτάξτε, πρώτον είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε αεροπορική υπεροχή, υπό την έννοια ότι έχουμε εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχουμε πάρει 24 Ραφάλ, έχουμε εξυγχρονίσει τα περισσότερα F-16 σε επίπεδο Viper και μένουν άλλα 40 να γίνει το ίδιο εξ αυτά. Περιμένουμε, είμαστε μέσα στο πρόγραμμα F-35 και περιμένουμε να έρθει. Έχουμε πάρει τα συστήματα Spike and Loss, τα οποία είναι φοβερά για την αντιμετώπιση αποβατικών δυνάμεων, και όχι μόνο, σε οποιοδήποτε πεδίο, δηλαδή μπορούν να χτυπήσουν ταυτόχρονα τεθωρακισμένα ελικόπτερα, χαμηλά υπτάμενα αεροπλάνα, αποβατικά σκάφη. Και βεβαίως η συμμαχία, η οποία μας δίνει έναν πολλαπλασιαστή ισχύω συμμαχία με τον Ισραήλ, γιατί μια αξιόπιστη συμμαχία με έναν σύμμαχο ο οποίος είναι τολμηρός και ο οποίος θα έρθει στο πλευρό σου και μπορεί να στο πλευρό σου με πολλούς τρόπους. Ο ένας είναι να σου δώσει πληροφορίες. Ο άλλος ένας είναι να σου δώσει όπλα. Και ο άλλος είναι να έρθει κοντά σου και στο πεδίο. Και το Ισραήλ έχει πάρα πολλά κοινά συμφέροντα με εμάς, διότι πρώτον θεωρεί, και το λένε ξεκάθαρα, υπάρχουν άρθρα και αναλύσεις γι' αυτό, ότι οι τουρκικές δυνάμεις του κατοχής στα κατεχόμενα της Κύπρου αποτελούν απειλή και για το Ισραήλ, γιατί έχουν το Ισραήλ στο βεληνικές των όπλων τους, και ότι θα ήταν ένα τεράστιο ζήτημα ήττα και του Ισραήλ, αν εμείς και η Κύπρος βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ήττας και δορυφοροποίησης από την Τουρκία. Οπότε η Τουρκία από την άλλη μεριά, τους έχουν πετάξει έξω από το πρόγραμμα F-35, δεν έχει εξυγχρονιστεί σε επίπεδο Viper ούτε ένα F-16. Έχει βοηθήσει και ο Ερντογάν βέβαια, έχοντας βάλει φυλακή πολλούς πιλότους, και έδωσε πολλά χρόνια για να φτιάξεις έναν πιλότο. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια ποσοτική, όχι σε σύγχρονα αεροπλάνα, και στο σύνολο ποιοτική υπεροχή έναντι των Τούρκων που δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν.
1: Από τη μια βλέπουμε η χώρα μας να εξοπλίζεται, να αγοράζει όπλα, να αγοράζει κάποια πράγματα, τα αναφέρατε πριν.
2: Όχι, και πάντως, να μεταφέρεται και τεχνολογία.
1: Από την άλλη πάντως ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στην πολιτική των ήρεμων νερών, ναι.
2: Όχι, όχι, κοιτάξτε, λέει το εξής πολύ απλά. Ότι εμείς δεν θα μιλάμε και θα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, αλλά δεν θα μας υποδείξει κανείς τι όπλα θα πάρουμε και εννοείται ότι θα εξοπλιζόμαστε. Αυτό μας δίνει χρόνο και χώρο για να προετοιμαστούμε. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, ξέρετε, στις καταδρόμους λέγαμε κάτι ωραίο, Αλέξη, ότι η διαφορά του καταδρομέα από το να μην χρησιμοποιήσετε την πιο δημοφιλή ελληνική λέξη είναι ότι ο καταδρομέας ξέρει τι κάνει και πότε. Λοιπόν, οπότε λέω ότι κερδίζουμε χρόνο και προετοιμαζόμαστε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάμε να βαρέσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Και να προκαλέσουμε εμείς θα επιλέξουμε εάν και πότε θα θέλουμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση.
0: Τίθεστε υπέρ ή κατά της μείωσης της θητείας, της στρατιωτικής?
2: Είμαι υπέρ της αύξησης της θητείας, διότι αυτή τη στιγμή εγώ το θεωρώ ότι είναι κωμικό να νομίζεις ότι μέσα σε ένα χρόνο μέσα ότι μπορείς να εκπαιδεύσεις. Και δεν είναι μόνο το θέμα της εκπαίδευσης, είναι το να δημιουργήσεις πνεύμα μονάδος. Η θητεία πρέπει να είναι πάνω από τουλάχιστον 14 μήνες. Κέντρο και ειδικότητα να είναι 4 μήνες και να έχεις ένα χρόνο, δηλαδή δύο πλήρη εκπαιδευτικά εξάμηνα, ερεινό και χειμερινό, ώστε να μπορέσεις να δημιουργήσεις πνεύμα μονάδος, τα παιδιά να δεθούν μεταξύ τους, να ασκηθούν, να υδρώσουν και να βρεθούν στην κατάσταση στην οποία πρέπει να είναι για να μπορέσουν όταν χρειαστεί να αγωνιστούν.
0: Το προηγούμενο διάστημα...
2: Σας το λέει κάποιος που είχε κάνει εθελοντικά 23 μήνες θητεία, έτσι.
0: Και περάσατε και την αεροπορία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
2: Όχι αεροπορία, είμαι έφεδρος υπολογαγός των ελεξόδησων. Ναι. Μεγάλος πλέον, έτσι, αλλά εκεί υπηρέτησα, γιατί θεωρώ ότι όταν μιλάς για την άμυνα και για τη θητεία πρέπει να έχεις πρώτα απ' όλα δώσει το παράδειγμα.
0: Την εποχή που ήταν ο κύριος Φλόρος.
2: Βεβαίως, τον είχα την τιμή να έχω τον κύριο Φλόρο Λοχαγό μου. Και ήταν ο εξαίρετος αξιωματικός που βλέπετε και τώρα, και από τότε λέγαμε όλοι ότι αν αυτός ο αξιωματικός δεν φτάσει ψηλά μια μέρα να διοικεί το στράτευμα, τότε δεν είμαστε σοβαρή χώρα. Και έφτασε, και αυτό ήταν πολύ καλό.
0: Πώς χαρακτηρίζετε το προηγούμενο διάστημα? Είδαμε να διαμαρτύρονται οι ένοπλοι όσον αφορά την αντιμετώπιση τους και την οικονομική, αλλά και να δηλώνουν ότι θα έχουν μαζικές παρετήσεις. Πώς θα το χαρακτηρίζατε το
2: εγώ θα σας έλεγα, αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ με τέτοιες λογικές οι οποίες απάβουν τις τιμής του αξιωματικού, τους ελέγχους αξιωματικού ή υπαξιωματικού. Από την άλλη θα σας πω ότι η φροντίδα της πολιτείας πρέπει να είναι τέτοια προς τα στελέχη, ώστε να μην χρειάζεται καν να συνδικαλίζονται. Και τι εννοώ? Όλες τις σοβαρές χώρες, τους ανθρώπους που είναι ταγμένοι αν χρειαστεί να πεθάνουν, είναι οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι μαζί με τους αστυνομικούς που είναι ταγμένοι από την αποστολή τους να δώσουν εκεί τη ζωή τους. Έχουν ξεχωριστά συστήματα ασφάλισης, κοινωνικής ασφάλισης και ξεχωριστά συστήματα περίθαλψης. Έχουν δικά τους νοσοκομεία, έχουν διάφορες παροχές τις οποίες τις δίνει στους ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς έχουν αυτή την υψηλή αποστολή. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, να αποδώσουμε εμπράκτως την τιμή που πρέπει στα στελέχη, ώστε να μην περνάνε από το μυαλό τους κάνουν τέτοιες ιδέες.
0: Στο άρθρο σας στη Δημοκρατία αναφέρεστε στον αξιοθρήνητο πυθικισμό ξένων ηθών. Θα θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε ή να μας πείτε ποιους φωτογραφίζετε?
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια φράση αναφέρεστε, αλλά θα σας πω ότι γενικά αυτό είναι κάτι που το βλέπεις σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής μου. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτοί οι φρυφρίδες που λέω εγώ, οι οποίοι πυθικίζουν όλα αυτά τα διάφορα κινήματα που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνες και τα οποία υποστηρίζονται από χρήμα του Κατάρ και της Τουρκίας. Και βρίσκονται δίθεν άνθρωποι που παρθάνουν τους δίθεν προοδευτικούς να ευγραμμίζονται με τις κατηστές Ισλαμιστές. Λοιπόν, και βέβαια και αυτές οι, ξέρετε, οι μόδες να αμφισβητείς την ίδια σου πατρία, που δεν είναι μόδα, είναι η ιδεολογία της αριστεράς, είναι η ιδεολογία του μηδενισμού. Να μισείς τη χώρα σου, να μισείς τη γη που πατάς, την ιστορία της, τους ήρωές της. Είναι μια διεθνής αρρώστια, θα έλεγα, που έχει φορείς και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Εσείς στις επόμενες εκλογές θα είστε παρόν?
2: Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Πάντως σίγουρα
1: αυτό ονομάμε συνεργασίες, γιατί βλέπουμε ότι στο χώρο που κινείστε υπάρχει έντονη κινητικότητα εκεί πέρα, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όπως και στις προηγούμενες θα υποστηρίξω τη Νέα Δημοκρατία. Το αν θα κατέβω με τη Νέα Δημοκρατία θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα παραμείνω
2: λίγο. Υποστηρίζω τη συνέχεια αυτών των πολιτικών.
0: Εγώ θα ήθελα λίγο να παραμείνουμε στο άρθρο. Μιλήσατε για τη δημιουργία ενός αυθεντικού ελληνικού εθνικού κινήματος. Εδώ όμως βλέπουμε στη χώρα μας ότι έχουμε έλλειψη του εθνικού φρόνηματος. Και
2: κοιτάξτε,
0: υπάρχει μια δυσκολία για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα.
2: Ακούστε,
0: έτσι δεν είναι?
2: Όχι, όχι, δεν είναι, εγώ δεν αναφέρομαι σε κάποια, σε την ίδρυση κάποιου κόμματος. Αναφέρομαι στο ότι υπάρχει ένα διαχρονικό ελληνικό εθνικό κίνημα, το οποίο έχει διάφορες εκφάνσεις κατά καιρούς. Ήταν οι αγωνιστές της Επανάστασης, ήταν ο Βενιζελισμός, ο οποίος μεγάλωσε την Ελλάδα. Ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το έπος του 40, ήταν αυτοί οι οποίοι νίκησαν τους κομμουνιστές και δεν γίνανε με Αλβάνια του Χότζα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα διαχρονικό κομμάτι. Κάθε ένα από αυτά είναι ένα κομμάτι του διαχρονικού εθνικού κινήματος. Υλοποιώντας αυτές τις πολιτικές, μπορεί να αποδειχθεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η συνέχεια αυτού του εθνικού κινήματος, το οποίο, στο οποίο αναφέρομαι. Γιατί σημασία έχουν πάντα τα αποτελέσματα. Αυτό που γενικά είναι σαν, υπάρχει σαν πρόβλημα, είναι που αφορά το εθνικό φρόνημα, είναι το ότι έχουμε κάνει μια συνταγματική εκτροπή. Το Σύνταγμα λέει ότι ο σκοπός της παιδείας είναι η εθνική, ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε παραχωρήσει την παιδεία στους μηδενιστές, οι οποίοι παραβιάζουν τον όρκο τους, γιατί είναι δημοσιοπαλοί, έχουν οργιστεί στην τέλη του συντάγματος και στη ζωή του πυθικότητας, όπως έλεγε σε μια ταινία, ένας ηρώας. Λοιπόν, και οι οποίοι διδάσκουν όλος αντισυνταγματικά, αντιπηρεσιακά, ενώ ως επίορκα διδάσκουν μηδενισμό και διδάσκουν τα παιδιά να μισούν την αστυνομία, τις ενοπλές δυνάμεις, την εκκλησία, την ίδια την Ελλάδα, και τους φερνάνε απόψεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με την ελληνική εθνική ταυτότητα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καναντιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να περάσουμε σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν ραδιοφωνικά στο Flash 99,4 παρέα με τον Σταύρο Αλχατζίδη, την Όλγο Γιωβατζάκη και τον Χριστό Νάκο. Και επειδή εσύ ήρθες από το ταξιδάκι σου, θα ήθελα να σου πω ότι αυτό τον καιρό εγώ θα ήθελα να κάνω ένα ταξίδι.
1: Α, ζήλεψες, ε!
0: Και ήδη το προγραμματίζω για τις επόμενες ημέρες.
1: Πού θες να πας?
0: Πού θέλω να πάω?
1: Εσωτερικό, εξωτερικό?
0: Θα ήθελα τώρα, μια που μιλούσαμε, λίγο στο εξωτερικό. Νομίζω ότι η βαλίτσα μου με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνία του δωματίου.
1: Σου φωνάζει, γέμισε με, γέμισε με να φύγουμε.
0: Την κοιτάζω, με ξανακοιτάει και μου λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Έχει και αυτή τα δίκια της βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Οπότε της έχω το καλύτερο νέο. Η Πράγα μας καλεί. Η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμη να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική έτσι τσέχικη μπύρα, θέλω να σου πω, και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε λοιπόν και εσύ θέση στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Εάν θέλεις να ταξιδέψεις μαζί μου, πολύ ευχαρίστω, στείλε ένα μηνυματάκι να πάμε παρέα. Και αν δεν θέλεις να πας μαζί μου στην Πράγα, θέλω να σου πω ότι η Aegean έχει τη δυνατότητα να σε στείλει όπου φαντάζεσαι. Μπορείς με τις απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη, να πας Κωνσταντινούπολη, να πας Κάιρο. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις ανάμεσα σε 41 προορισμούς, μοναδικούς προορισμούς, από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους. Έχεις επιλογές για όλα, έχει για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Είναι πάρα πολύ απλό, μπαίνεις μέσα στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διαλέγεις τον επόμενο σταθμό σου και ετοιμάζεις βαλίτσα. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί.
1: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Έτοιμη σε βλέπω. Τα έχεις όλα έτοιμα.
0: Τα είναι έχω όλα χρόνου προγραμματισμένα. Και νομίζω ότι την
1: Παρασκευή. Θα αφήσεις εδώ πέρα μόνο μου.
0: Νομίζω την Παρασκευή ότι θα κάνω την εξόρμηση. Στο λέω. Γιατί ήδη το μόνο που μου μένει είναι να κλείσω το εισιτήριο. Βέβαια, είναι δελεαστικές οι προτάσεις. Γιατί από 41 προορισμούς να διαλέξω, ας πούμε, ένα ή δύο προορισμούς ταυτόχρονα για να καλύψω.

0: Οχ,
1: προς το παρόν μένουμε
0: αξιωματική
1: στο...
0: αντιπολίτευση, ε.
1: Προς το παρόν μένουμε στα λεφτά, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τώρα.
0: Τώρα μένουμε
1: ότι κάτι
0: στο ότι λεφτά δεν υπάρχουν, ε, και αυτό το διαπιστώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και περιμένουμε κιόλας να δούμε τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης που πήγε για 15 Οκτωβρίου τελικά. Την Τετάρτη υπάρχει ένα Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί θα ανακοινωθεί προφανώς η παράταση για το ντίζελ, για την επιδότηση του ντίζελ, η οποία δεν ξέρω αν είναι αρκετή ή όχι. Αυτό θα μας το απαντήσει, όπως και για το επίδομα θέρμανσης, αν το 1,75 που έχει τεθεί ως ανώτατο όριο. Αυτά θα μας τα απαντήσει ο Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, καλημέρα σας κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Σταύρος έχει μπερδευτεί λίγο γιατί είναι χθεσινός. Ήρθε από τη Σαμοθράκη, από το συνέδριο.
0: Από το δημοσιογραφικό συνέδριο.
1: Και δεν μπορεί να συνέλθει, κύριε Κατρίνη.
0: Αλλά δεν έχω μπερδευτεί καθόλου. Εσείς έχετε μπερδευτεί καθόλου, κύριε Κατρίνη, αναφορικά με το τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Να σας πω κάτι. Όλοι οι πολίτες στην χώρα βλέπουν ότι υπάρχει ένα ράλι ανατιμήσεων και είναι μια κυβέρνηση η οποία εδώ και αρκετές εβδομάδες, ενώ η βενζίνη έχει φτάσει σχεδόν τα 2,3 και τα ξεπερνάει και το πετρέλαιο ευρώ, η οποία πριν από δύο μήνες, τρεις, είπε ότι θα
0: κάνει... Στη Σαμοθράκη, απλά να σας πω, είναι στα 2,5 ευρώ, έτσι.
2: Αυτό λέω, 10 λεπτά το πετρέλαιο και τη βενζίνη από τα δηληστήρια. Όταν το είπε, η τιμή ήταν κάτω από 1,90 και πέρασαν οι εβδομάδες, οι μήνες. Αυτή τη στιγμή η τιμή είναι 2,3 και πάνω και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί λένε ότι θα ανακοινώσουν τις επόμενες ημέρες. Λέτε και ο χρόνος περνάει ουδέτερα και αδιάφορα για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, για τους επαγγελματίες, οι οποίοι βλέπουν ότι η επιβάρυνση συνεχίζεται. Μάλιστα, ακόμα και αν κάποιος από την κυβέρνηση θέλει να υποστηρίξει το αντίθετο, τα στοιχεία του κταμίνου της Ελστάτ που δείχνουν ότι τα έσοδα από τον νοικοκυριακό φόρο κατανάλωσης έχουν μειωθεί σε σχέση με πέρυσι, και αυτό είναι ενδεικτικό ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση και η κίνηση, γιατί πολύ απλά ο κόσμος δεν μπορεί να βάλει βενζίνη και πετρέλαιο. Έτσι, αυτό είναι μία πτυχή. Το δεύτερο είναι ότι αυξήσεις στο πετρέλαιο, καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσουν και στις αυξήσεις τιμές των προϊόντων στο οτιδήποτε κινείται και αγοράζεται στη χώρα το επόμενο διάστημα.
1: Το θέμα είναι όμως ότι παρόλο το γεγονός ότι ο κόσμος προσπαθεί να περιορίσει τις μετακινήσεις του, ακούμε και κριτική από κάποια στελέχη της κυβέρνησης. Και την ασκούν και πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλώνοντας στον κόσμο ότι πρέπει να αφήσει τα αυτοκίνητά του και να μετακινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό?
2: Εντάξει, τώρα εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια τυχή δήλωση ενός άπειρου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολείων. Αλίμονο αν η εκάστοτε κυβέρνηση έλεγε στον κόσμο ότι αντί να σου δώσω πραγματική λύση μειώνοντας την επιβάρυνση και στηρίζοντας μέσα από τη φορολογία των υπερκερδών των δύο δηληστηρίων μια επιδότηση στην τιμή των καυσίμων, αλλά ήμουν αν η κυβέρνηση έλεγε στους πολίτες μην κινήσετε δρόμους από τα μέσα της μεταφοράς. Νομίζω ότι δεν χρήζει περαιτέρω σχολιασμό.
1: Το ΠΑΣΟΚ... το ΠΑΣΟΚ έχει κάποιο πλάνο για να μειωθεί η τιμή των καυσίμων?
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει πει εδώ και πολύ καιρό ότι πρέπει να μειωθεί αυτό το διάστημα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι αρκετές εβδομάδες και λίγους μήνες. Θα πρέπει να μειωθεί η επιβάρυνση στην φορολογία στα καύσιμα. Ξάλλον είναι κάτι το οποίο αρκετές ευρωπαϊκές χώρες το έχουν εφαρμόσει ήδη στην πράξη. Και δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει τα υπερκέρδη που έχουν βγει στις εταιρείες ενέργειας, στις εταιρείες δίληψης, στα δηληστήρια, στις τράπεζες, τα οποία αν δει κάποιος τα αποτελέσματά του στο πρώτο εξάμεινο του 26 πραγματικά θα ζαλιστεί από τα δισεκατομμύρια ευρώ που βγαίνουν ως καθαρά κέρδη και συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα του περσινού εξαμήνου είναι πραγματικά εξωφρενικά. Εμείς τι λέμε, σε αυτά τα επιπλέον κέρδη, τα ορονοκατέβατα όπως λέμε κέρδη, να μπει μια φορολόγηση. Η Πολωνία ήδη εφάρμοσε 60% φορολογία στα υπερκέρδη των δικτύων της χώρας. Γιατί η Πολωνία το κάνει και η Ελλάδα δεν το κάνει, όταν μάλιστα αναγκάστηκε ο Μητσοτάκης να το κάνει το 2023. Σας θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βγάλει τότε οδηγία για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας και καυσίμων, και τότε η Ελλάδα, δεν είναι τυχαίο, εφάρμοσε με καθυστέρηση και τον μικρότερο συντελεστή επιβάρυνσης 33,3. Δηλαδή ξεκινούσε από το 33,3 και πήγε στο 67,7 και η Ελλάδα επέλεξε και με καθυστέρηση να εφαρμόσει το χαμηλότερο συντελεστή. Άρα αυτό εξηγεί για ποιο λόγο ακόμα και τώρα Ενώ

0: η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν εκτεναχθεί, επιμένω, η άνοδος τιμή του πετρελαίου θα συμπαρασύρει τις επόμενες εβδομάδες και τις τιμές των προϊόντων και ειδικότερα στα ράφια του σούπερ μάρκετ, και αυτό γιατί κάποιοι στην κυβέρνηση θέλουν να μας πείσουν ότι υπάρχει συμφωνία κυρίων και δεν θα ανέβουν οι τιμές. Αν δεν ληφθούν έστω και τώρα, σήμερα που μιλάμε, μέτρα, δυστυχώς οι παρενέργειες στην οικονομία, στα νοικοκυριά της επιχείρησης θα είναι πολύ μεγάλες.
1: Τώρα, αύριο θα δημοσιευτεί ακόμη μία δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Οι πληροφορίες λένε ότι θα δείχνουν την διαφορά του Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 1,5%. Δηλαδή θα έχει μειωθεί κατά πολύ η ψαλίδα. Το είδαμε εξάλλου και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Εσείς τι λέτε, ξανανοίγει η μάχη της δεύτερης θέσης προς το παρόν? Προς το παρόν, γιατί φαντάζομαι ο στόχος σας είναι να κατακτήσετε, εντάξει, την πρώτη θέση, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Θα σας πω κάτι, εμείς δεν βάζουμε τέτοιους στόχους. Δεν είναι αυτή, η μάχη που προσπαθούν κάποιοι να περάσουν, δίνει το Πασόκ για να καταλάβουν δεύτερη θέση, είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε θέσεις, τις βάλαμε στην ΔΕΦ πλέον με λεπτομέρεια. Ο κόσμος ξέρει τι προτείνει το Πασόκ και τι θα κάνει αν αύριο στην ευθύνη για κυβέρνηση του τόπου, και προφανώς εμάς ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία πρέπει να φύγει, όχι γιατί το λέει το Πασόκ, γιατί τώρα είναι πάνω από 7 στους 10 Έλληνες πολίτες. Άρα συνεχίζουμε την προσπάθεια και προφανώς για μας είναι ενθαρρυντικό ότι υπάρχει αύξηση των βουλευτών, όμως αυτό σε κάθε περίπτωση δεν αλλάζει τον στόχο μας, που είναι η πολιτική άνθρωποι και η πολιτική αλλαγή στις εκλογές.
2: Κύριε Καρδίν, πώς σκοπεύει το κόμμα σας να συσπυρώσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους?
0: Με την δύναμη των προτάσεων και των θέσεών του, και βεβαίως με την ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι εμείς αυτό το οποίο λέμε και θα κάνουμε είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζει εδώ και 7 και πλέον χρόνια από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Θέλετε άλλο να μας πείτε,
0: άλλο Πασόκ.
2: Θέλετε να μας πείτε, και για να επαναφέρω λίγο τη συζήτηση σε θέματα τα οποία...
1: Νομίζω έπεσε η γραμμή.
2: Σε θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Να μας πείτε λίγο πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια της θέσης του Πασόκ.
0: Το Πασόκ έχει προτείνει και την μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, ένα μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε σε πάρα πολλές χώρες και δοκιμάστηκε και πέτυχε και οδήγησε στη μείωση του πληθωρισμού τροφίμων. Τα νούμερα που βγήκαν προχτές που δείχνουν ότι τα επιπλέον από το στόχο έσοδα από το ΦΠΑ σε 8 μήνες είναι 900 και πλέον εκατομμύρια ευρώ, 21 περίπου βρίσκεται πέρα από το ΦΠΑ, είναι κοντά στο να δεις τα παραπάνω έσοδα από αυτά που υπολόγισε η κυβέρνηση 8 μήνες πριν. Άρα δούμε μια μεγάλη αφέμαξη που κυρίως αφορά τη μεσαία τάξη, και η οποία καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει σε ένα βαθμό με συγκεκριμένα προϊόντα, βασικά προϊόντα, να υπάρχει μια μείωση. Επίσης τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Δεν μπορεί σήμερα να υπάρχουν φαινόμενα εσφορκέρδας, να υπάρχουν προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί πάνω από 30 και 40% σε τα τελευταία 3 χρόνια, και να μην υπάρχει ένα πρόστιμο που έχει επιβληθεί για εσχροκέρδια σε οτιδήποτε κινείται έτσι στην ελληνική αγορά. Όλα αυτά λοιπόν, ο έλεγχος της αγοράς, η στοχευμένη μείωση της έμεσης φορολογίας επιβαρύνει τη μεσαία τάξη. Και βεβαίως, μια αίσθηση ότι εδώ υπάρχει κράτος που λειτουργεί και προστατεύει τον πολίτη. Είπε του πανταγωνισμού να λειτουργήσει η αρχή πρόστασης καταναλωτή, να κάνει δουλειά, όχι μόνο επικοινωνιακές εξαγγελίες. Όλα αυτά νομίζω ότι θα μετριάσουν, γιατί δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, την άνοδο της ακρίβειας, η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν είναι ακρίβεια, αλλά είναι εσχροκέρδεια. Γι' αυτό το διαπιστώνουν οι πολίτες, οι οποίοι και δεν φτάνουν τα λεφτά μέχρι τέλος του μήνα, αλλά και αυξάνονται τα χρέη, τα οποία δυστυχώς έχουν τάσει σε ένα πολύ μεγάλο μέγεθος.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα είναι μια μακριά προεκλογική περίοδος. Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε.
2: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, γεια σας.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας και το Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία και βλέποντας, ρε παιδί μου, τα τηλεοπτικά πάνελ, και σήμερα συγκεκριμένα είδα σε τηλεοπτικό πάνελ τον κύριο, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, αλλά και την εκπρόσωπο,
1: Τσουκαλά,
2: ναι, τον κύριο Τσουκαλά και την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας για το μεταναστευτικό, θέλω να σου πω ότι μιλώντας και οι δύο για την ακρίβεια, δεν είπαν ότι θα ληφθούν μόνιμα μέτρα. Για προσωρινά μέτρα μιλάνε.
1: Ναι, πάντα μιλάμε για προσωρινά μέτρα, με την έννοια το ότι...
2: οι τιμές αυξομειώνονται με βάση, ρε παιδί μου, την αγορά του εξωτερικού, έτσι.
1: Ναι.
2: Και την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης και των καυσίμων και...
1: η ακρίβεια και οι τιμές δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι που διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Τώρα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθουν ανατιμήσεις σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, πράγμα που σημαίνει ότι όσο ανεβαίνει η τιμή τους, τόσο λοιπόν ανεβαίνουν και οι τιμές στο ράφι και ανεβαίνουν οι τιμές παντού.
2: Στο μυαλό του κόσμου
1: το θέμα όμως είναι εδώ πέρα πώς θα γίνει, πώς θα πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση, έτσι, γιατί ακούμε κάποια πράγματα και τα ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά βλέπουμε να υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία δεν αποδίδουν κατά κοινή ομολογία, θα πρέπει να υπάρχουν ακόμη πιο δραστικές παρεμβάσεις.
2: Και στο μυαλό του κόσμου, όταν μιλάμε για αυτά εδώ τα μέτρα, υπάρχει, ρε παιδί μου, και κάτι το οποίο κρύβεται από πίσω. Δεν είναι ως επιτοπλίστων η μείωση μόνο του τυριού. Είναι οι έλεγχοι οι οποίοι πρέπει να γίνονται από τις δημόσιες, από τις ελεγκτικές αρχές στα σούπερ μάρκετ, στα πρατήρια υγρών καυσίμων, οι οποίοι πρέπει να είναι τώρα πιο εντατικοί για να λειτουργούν υπέρ των πολιτών, έτσι.
1: Τώρα είπε τυρί, διάβασα κάπου ότι υπάρχει πρόβλημα με το τυρί, με τη φέτα, και μην απορρίσετε αν τους επόμενους μήνες κάποια στιγμή φτάσει στα 16-17 ευρώ. Αλλά να, αυτά είναι τώρα ζητήματα τα οποία εξάλλου εκεί πέρα θα κριθούν και οι επόμενες εκλογές στην τσέπη του καταναλωτή, για το ποιο κόμμα θα κατορθώσει να πείσει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια.
2: Δεν το ρώτησες όμως τον κύριο Κατρίνη.
1: Να την διθασεύσει, το ρωτήσαμε
2: δεν
1: αυτό.
2: Το ρωτήσαμε. Έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ προτάσεις, τις είπε και πιο πριν ο κύριος
2: Όχι
1: Κατρίνης.
2: Για τις προτάσεις συγκεκριμένες, για τους αγρότες δεν το ρωτήσαμε, γιατί έχει καταθέσει μια πρόταση για τους αγρότες. Και συσπυρώνεται σύμφωνα, ρε παιδί μου, με τις παρατάξεις των αγροτών ο ίδιος. Και λέει ότι πρέπει να κινηθεί η αγορά με βάση τα δεδομένα, ρε παιδί μου, των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Η αλήθεια είναι ότι πώς να μην αυξηθεί η φέτα από τη στιγμή που κατακρεουργούμε συνεχώς τον πρωτογενή τομέα και βλέπουμε ότι σε λίγο καιρό θα φτάσουμε στα Χριστούγεννα και πάλι θα έχουμε έλλειψη σε κρέατα, διότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα να δοθούν ελληνικά κράτη στην αγορά. Έτσι.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες είναι, όπως για παράδειγμα, ο αυτόδης πυρετός. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν ήταν προγραμματισμένη.
2: Λύσεις δεν βλέπουμε.
1: Θανατώθηκαν χιλιάδες ζώα, τα οποία θα λείψουν από την αγορά. Αυτό συμπαρασύρει τις τιμές. Το ζήτημα είναι, να, αυτό που λέμε, λύσεις. Για τα καύσιμα. Η κυβέρνηση κάθε χρόνο εισπράττει πάνω από 4 δισεκατομμύρια από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι έσοδα για την κυβέρνηση αυτά, αλλά είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή. Τώρα λέει ότι δεν είναι θέμα ελληνικό, πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μάλλον θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το λύσει η κυβέρνηση και να περιορίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
2: Κοίταξε, εάν αυξηθούν τα βασικά, ακόμα περισσότερο τα βασικά προϊόντα, νομίζω ότι όχι απλά τα νοικοκυριά το χειμώνο που έρχονται θα πεινάσουν και δεν θα θερμανθούν κιόλας, θα λιμοκτονούν οι άνθρωποι. Θα μπούμε στη διαδικασία δηλαδή και αυτοί που νοικιάζανε να επιστρέψουν στους γονείς τους, γιατί δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι με έναν ή με δύο μισθούς.
1: Γίνεται ήδη, να ανταπεξέλθεις όταν όλα ανεβαίνουν.
2: Ήδη μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Όταν όλα ανεβαίνουν με τραγικό τρόπο και διαπιστώνεις ότι κάθε μέρα οι τιμές στο ράφι αυξάνονται πάρα πολύ, κατά πολύ. Και όχι μόνο στο ράφι, σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Όλα τα πράγματα αυξάνονται. Πώς μπορεί λοιπόν να ανταποκριθεί μια οικογένεια χωρίς να πεινάσει και χωρίς να κρυώσει?
2: Κοίταξε, και από την άλλη, αυτό εδώ που βλέπουμε είναι να υπάρχουν οι πολίτες και να υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι να λένε ότι το τζάμπα πέθανε, να λένε ότι πρέπει να μην αγοράσει ζακετάκι, να μην παίρνει το λεωφορείακι, να παίρνει μάλλον το λεωφορείακι, να μην παίρνει το αυτοκινητάκι.
1: Ωραία, να μην πάρει το αυτοκίνητο.
2: Ποια λογική δηλαδή?
1: Εσύ μου έχει δώσει τις υποδομές ώστε να μην πάρω το αυτοκίνητό μου για να πάω στη δουλειά μου ή σε όποια άλλη εργασία μου?
2: Όχι, να το αντιστρέψουμε. Εσύ πηγαίνεις με το λεωφορείακι στην εργασία σου.
1: Εγώ πηγαίνω με το λεωφορείο στην εργασία.
2: Εσύ μένεις στο κέντρο, ρε Σταύρο, έλας δηλαδή.
1: Ναι, κάποιος όμως που ξυπνάει το πρωί για να πάει από τη μια περιοχή της άλλης, ας πούμε, να ζει στο κέντρο και να πρέπει να πάει στη Σύνδο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώσει πάνω από μια ώρα, έτσι, για να πάει στην εργασία του. Αυτά λέμε ότι πρέπει να λυθούν. Και επίσης, συζητάμε για τα πώς βγαίνει ο μήνας. Ο μήνας βγαίνει γιατί δίνουν οι γονείς, Όλγα.
2: Και όσο υπάρχουν, βέβαια,
1: όσο υπάρχουν οι γονείς και
2: συμβάλλουν.
1: Δίνουν. Αλλά αυτό δεν είναι λύση. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις ώστε να μην χρειάζεται να στερούνται ή να πιέζονται οι γονείς για να δώσουν στα παιδιά τους, γιατί δεν βγαίνουν.
2: Κοίταξε, και οι γονείς φιδωλά βγαίνουν. Δηλαδή, εάν λάβεις υπόψη ότι, ας πούμε, ένας γονέας στην Ελλάδα παίρνει μια σύνταξη των 700 ευρώ, στην καλύτερη των περιπτώσεων σου βάζω, έτσι, γιατί υπάρχουν και συνταξιούχοι με 300 με 400 ευρώ. Αλλά εάν λάβουμε υπόψη ότι παίρνει 700 ευρώ ο άνθρωπος και μένει σε ένα δικό του οίκημα, θα δώσει, ρε παιδί μου, ένα χαρτζηλίκι στα εγγόνια, στα παιδιά, για να βγει ο μήνας. Αν όμως και ο άνθρωπος παίρνει 3 ή 4 εκατοστάρικα στη διάρκεια του μήνα, όχι απλά δεν θα δώσει, θα μπει στη διαδικασία
1: φυσικό,
2: να πάει,
1: είναι, φυσικό,
2: να, πάει να πάρει από το συσίτιο της εκκλησίας για να.
1: Δεν έχει να δώσει και
2: μήνα.
1: Φυσικό είναι και στεναχωριούνται μετά οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Ορίστε, σε λίγο καιρό θα έχουμε Χριστούγεννα. Δεν θέλουν να κάνουν ένα δώρο στο εγγόνι τους. Τώρα αρχίσανε τα σχολεία. Δεν θέλανε να βοηθήσουν με τα σχολικά είδη. Θέλουν. Αλλά όταν δεν μπορούν, τι γίνεται.
2: Και τελικά που καταλήγουμε, λεφτά δεν υπάρχουν, παιδιά.
1: Τελικά καταλήγουμε στο ότι όντως
2: λεφτά
1: δεν
2: υπάρχουν. Είναι 28 του μηνός και οι περισσότεροι από εμάς, ήδη το πρώτο 15ήμερο του μήνα, έχουμε φάει τα λεφτά τα οποία μας δόθηκαν ως αντίτιμο της εργασίας μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε, για να μην το πάω στο πρώτο 18ήμερο, λένε οι στατιστικές, αλλά εμείς πάμε και λίγο πιο κάτω, γιατί μας στέλνουν διάφορα μηνύματα τώρα οι ακροατές μας. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, το θέμα είναι ότι το ζωνάρι ολοένα και πάει και μία τρύπα λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά για τους αριστερούς, λίγο πιο δεξιά για τους δεξίους. Και
1: το ζωνάρι σφίγγει για όλους τους δεξιούς και αριστερούς. Δεν υπάρχει διαχωρισμό σε αυτό το πράγμα. Όλοι πεινάνε, όλοι δυσκολεύονται, όλοι ζορίζονται. Αλλά είπαμε, αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει πολιτική βούληση και να κοιτάξει λίγο η κυβέρνηση να μειώσει και τα έσοδά της. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, έτσι.

0: Να πούμε ότι μέχρι την Παρασκευή θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι, μια που μιλούσαμε για λεφτά, για λεφτά, γιατί ανησυχούν.
1: Καλά, τα... μην νομίζεις. Όλες οι συζητήσεις για λεφτά γίνονται. Όπου να καθίσεις, όλες οι παρέες.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Βγαίνουν έξω να διασκεδάσουν και συζητάνε
0: οι
1: για χρήματα.
0: Οι άνθρωποι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και οι υποχρεώσεις μας είναι πολύ περισσότερες στην καθημερινότητα από ότι τα χρήματα τα οποία εισπράττουμε. Για τους συνταξιούχους λοιπόν που ρωτάνε, μέχρι την Παρασκευή θα γίνουν οι καταβολές των πληρωμών, ήδη θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα. Επίσης, επιδόματα μητρότητας και επιδόματα επιδοτούμενων προγραμμάτων. Mm-hmm. Επιδόματα επιδοτούμενων προγραμμάτων, άκου τώρα. ΕΣΠΑ, οι καταβολές θα γίνουν επίσης μέχρι την Παρασκευή. Λίγη και η προθεσμία για τις αιτήσεις, παιδιά.
1: Γίνονται για... μέχρι την Παρασκευή και από Δευτέρα δανεικά.
0: Τι να κάνεις. Η προθεσμία για τα κλειστά σπίτια που λέγανε για τις αιτήσεις, για περισσότερο από 13.000 κλειστά σπίτια, τα οποία περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες και μπαίνουν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η προθεσμία λέγει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Όσοι λοιπόν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στη διαδικασία να υποβάλλετε την αίτησή σας, καταληκτική ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου.
1: 30 Σεπτεμβρίου επίσης όλοι όσοι δεν έχετε κάνει φορολογική δήλωση και δικαιούστε επιστροφή ενοικίου, θα πρέπει να την έχετε κάνει μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, διαφορετικά δεν θα πάρετε τα χρήματα. Είτε να κάνετε φορολογική δήλωση, αν θέλετε να κάνετε τροποποιήσεις.
0: Να πούμε και για την πλάκα, γιατί ήθελες να αναφερθούμε σε αυτό
1: ήθελα
0: το θέμα.
1: Ήθελα να αναφερθούμε, γιατί είναι ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο όπως φαίνεται θα ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τους όρους ασφαλείας που υπάρχουν, για το πώς μπαίνουν το φυσικό αέριο, αν αυτοί που τα βάζουν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν την εργασία τους και γενικά... Ότι εντάξει, μας λένε όλους να βάλουμε φυσικό αέριο, ότι είναι φθηνότερο. Αλλά όλα αυτά πώς γίνονται, ρε παιδιά. Δηλαδή...
0: Καλά, φθηνότερο δεν είναι. Με τις τιμές που διαμορφώνονται, τελευταίο διάστημα, δεν είναι φθηνότερο.
1: Αλλά γενικά επικρατεί ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός σχετικά με την ασφάλεια. Ξέρω εγώ, να βγάλουμε και κάποιον ειδικό να μας τα πει. Διαβάζουμε και κάποια πράγματα. Αλλά τώρα είδατε τι έγινε. Και έτσι όπως. Διαμορφώθηκε αυτή η κατάσταση που έγινε, αυτή η έκρηξη. Δεν ήθελε πολύ αυτή η έκρηξη να προκαλέσει μια φωτιά και να πάμε σε άλλου είδους καταστάσεις, έτσι. Και αντί για έξι να συζητάμε για περισσότερα θύματα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν τυχεροί γιατί δεν είχαν και σε διπλανές πολυκατοικίες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Ναι. Διαφορετικά θα γινόταν όλο το τετράγωνο, θα γινόταν, μιλάμε κούκι, έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Μα βάζουν αυτά. Γίνεται μετά συντήρηση.
0: Κανονικά
1: εγώ δεν
0: θα
1: τα ξέρω,
0: πρέπει να γίνεται.
1: Ρωτάω.
0: Πρέπει γίνεται, να γίνεται δε, κάθε φορά.
1: Πρέπει να γίνεται ενός είδους συντήρηση.
0: Όπως γίνεται συντήρηση.
1: Σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
0: Κοίταξε, οι ειδικοί λένε ότι κάθε 4 χρόνια πρέπει να γίνεται συντήρηση και της εγκατάστασης. Όσον αφορά όμως τώρα το κουτί που λένε, πρέπει να γίνεται όπως γίνεται και στον Ελέφιτα Πετρελαίου κάθε χρόνο.
1: Της
0: εγκατάστασης όμως δεν ξέρουν αν έγινε η συντήρηση. Γιατί λέγανε ότι μπήκε το φυσικό αέριο πριν 4 χρόνια φερρυπίν. Έπρεπε να πηγαίνει ο ειδικός και να κάνει τη συντήρηση και της εγκατάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές τις απαντήσεις περιμένουμε.
0: Το θέμα είναι ότι ολοένα και περισσότερα άτομα θρυνούμε σε αυτήν την χώρα.
1: Ναι, και με πολύ εύκολο τρόπο και με.
0: Πολύ
1: τρόπο
0: βίαιο
1: που...
0: τρόπο.
1: Εντάξει, δηλαδή. Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη. Αν είναι να χάνεται έτσι φθηνά.
0: Βέβαια τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο έτσι, πλαίσιο. Στο μικροσκόπιο των πυρογνωμών της πυροσβεστικής, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα, βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, στην οδό Λυσικράτους, όπου λένε ότι από εκεί ξεκίνησε η όλη κατάσταση της διαρροής. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα και το ρόλο που ενδέχεται να διαδραματιστεί η παλαιότητα του κτηρίου. Υπάρχουν και θέματα στατικότητα στα διπλανά κτίρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό εδώ το θέμα θα απασχολήσει γενικά και τον επόμενο μήνα. Δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, το ακούσαμε μία-δύο μέρες και τελείωσε.
1: Να σου πω, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το συγκεκριμένο θα γίνει η αιτία για να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, τη συντήρηση και όλα αυτά.
0: Αλλά και τα θέματα
1: της στατικότητας. Είναι ακόμη ένα περιστατικό που έρχεται να δείξει και να αποδείξει ότι πρώτα παθαίνουμε και μετά μαθαίνουμε. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, που πρώτα είχαμε το τραγικό συμβάν και στη συνέχεια η πολιτεία ήρθε και ανέλαβε με δράση.
0: Κοίταξε,
1: για
0: το...
1: να ελέγξει όλους αυτούς τους πιθανούς απίθανους
0: τύπους. Την διαρροή, να σου πω Σταύρο, ότι βλέποντας ας πούμε τις διάφορες δηλώσεις των ειδικών, τη συγκρίνουμε με τη διαρροή της Βιολάντα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το θέμα είναι ότι έχουμε και ένα κόμμα.
1: Για τη Βιολάντα υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες από εργαζόμενους, από αυτούς που είπαν ότι είχε δημιουργηθεί μυρωδιά και λένε ότι όλοι όσοι καταγγείλαν αυτά τα πράγματα τους έχουν απολύσει, τους απολύει η εταιρεία.
0: Ή τους έχουν πάρει μαζί τους κάποιους από αυτούς. Λοιπόν, είναι ένα άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι ανοίγει και ένα άλλο παραθυράκι, το θέμα της στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα και ξέρουμε ότι στην Ελλάδα πάρα πολλά κτίρια είναι ακατάλληλα, αλλά ωστόσο ζούνε μέσα, ρε παιδί μου, διάφοροι πολίτες.
1: Ζούνε, νοικιάζονται και χρησιμοποιούνται κανονικότατα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε για να το κλείσουμε το θέμα αυτό και να επανέλθουμε σε δεύτερο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής.
1: Γκρίνια είχαμε στο τέλος, αλλά τι να κάνουμε, αυτά τα πράγματα αφορούν τις ζωές όλων μας.
0: Πριν όμως τελειώσουμε, επειδή με ενημερώνει ο Χρήστος ότι επέλεξε ένα προορισμό για να πάμε, θέλω να σου πω ότι ο Χρήστος, επειδή θέλει να πάει στο Κάιρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί λέει του αρέσει γενικά ο πολιτισμός εκεί, ότι πλέον μπορεί να πετάξει και ο Χρήστος απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη γεμάτο μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου, από τις επιβλητικές λοιπόν πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις βόλτες με φελούκα και τον Νείλο Χρήστο. Το Κάιρο θα είναι εκεί και θα σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε και εσύ λοιπόν τη θεσούλα σου τώρα στο aegean.com ή στο Aegean App για να απολαύσεις αυτό το συναρπαστικό παραμύθι. Μην μπαίνεις στη διαδικασία μόνο να κοιτάζεις τα φυλάδια από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Μπες στη διαδικασία αυτό, να
1: σίγουρα
0: επιλέξεις.
1: Αυτό δεν είναι ένα ταξίδι για ένα Σαββατοκύριακο, έτσι.
0: Θα πάρει άδεια, δεν πήρε άδεια 5 μέρες τώρα, θα έχει κενό ρε παιδί μου μέχρι την αλλαγή του χρόνου. Οπότε όπως καταλαβαίνεις το ενδιαφέρον μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο για την Aegean από όλους τους συντελεστές του ΦΛΑΣ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Εγώ τιμωρία είμαι, επειδή πήγα μια Σαμοθράκη δεν προβλέπεται να πάω πουθενά.
0: Θα σου δείξω τους 41 προορισμούς που μπορείς να πας και θα επιλέξουμε μαζί και ένα Σαββατοκύριακο απόδραση στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μπείτε στη σελίδα της Aegean και επιλέξτε ποιο προορισμό θέλετε να πάτε και εμείς κάτι θα κάνουμε. Μπορεί να πάμε παρέα, μπορεί να σας προτείνουμε κάτι καλύτερο, μπορεί να πάρουμε μια προσφορά από την Aegean για εσάς. Κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αύριο την ίδια ώρα, 11 με 12, θα είμαστε εδώ. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Αναδόση μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

Κράζει, το φως δεν φτάνει εδώ. Πού να είσαι, ποια χέρια σε κοιμίζουνε, ποια τραγούδια

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Λάς 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
5: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
4: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
5: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
4: Δίνουμε βήμα σε όλους.
5: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
4: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
5: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. Έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κι ο σεφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
7: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
6: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
7: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
6: Δίνουμε βήμα σε όλους.
7: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
6: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
7: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubble News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubble Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πέρασε από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κρυμμάριζε τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρε στα μάτια το

Κι ύστερα τίναξε τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα

0: Plus 99,4.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπέθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Bubby Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
8: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
7: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρος, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Αρχής εβδομάδας, τελευταίας εβδομάδας του μηνός Σεπτεμβρίου, άρα φάγαμε και το μήνα τον πρώτο του φθινοπόρου και σιγά σιγά βαδίζουμε προς την καρδιά του φθινοπόρου, τον μήνα Οκτώβριο. Φλάς 99,4, Φωνή Πέθρου, Γιώργος Δίμπαλας και Δημήτρης Σχιζοδήμος, στην τεχνική υποστήριξη και όλους εσάς. Τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους ψαράδες, τους μελισσοκόμους, τους ανθοκόμους, τους ανθρώπους της φύσης, της κτηνοτροφίας, της αγροτικής ζωής, τους φίλους κυνηγούς, τους φύλακες των δασών και φυσικά όλους τους ανθρώπους που έχουν μέσα τους μία άλλη αίσθηση τι σημαίνει πατρίδα από τα ήθη, τα έθιμα, την ορθοδοξία μας, τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας εκλεκτούς καλεσμένους όπως κάθε ημέρα. Είπαμε Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 έως 7 το απόγευμα. Αρχίζουμε το ταξίδι έχοντας κοντά μας τον Κώστα τον Μπατσαλά, τον δικηγόρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ωραιοκάστρου και ειδικό θα έλεγα επί θεμάτων νομικής φύσεως και κυρίως του κτηματολογίου που έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό με τους αγρότες μας, με τους ανθρώπους στο πρωτογενή τομέα και τις δυσκολίες που συναντούν τώρα ήδη που είναι στον αέρα που ξεκίνησαν και δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Στη συνέχεια θα πάμε εδώ, στα κοντινό μας, Κίμινα, όπου μας περιμένει ένας ιστορικός μελισσοκόμος, ο κύριος Νίκος Ποντίκας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τον παλμό των μελισσοκόμων, γενικότερα της πατρίδας μας, και μέσα από τη συζήτηση θα δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και τις προτάσεις να είμαστε φανατικοί, θα έλεγα, ως προς την κατανάλωση ελληνικού, τρεις φορές το πω, ελληνικού μελιού. Και θα κλείσουμε το ταξίδι το σημερινό με μία ρέκτη της ελληνικής παράδοσης, του πολιτισμού, των ηθών, των εθίμων, την Ευαγγελία Παρασκευά από το όμορφο χωριό, το Σκεπαστό. Και όπου θα μας μεταφέρει τον παλμό του συλλόγου και κυρίως όμως τι έκαναν αυτοί οι εθελοντές εκεί στο Σκεπαστό, όπου συγκέντρωσαν παλιά δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια και ετοιμάζουν μεγάλη εκδήλωση να τα παρουσιάσουν. Δημήτρη μου, να ξεκινήσουμε με ένα ωραιότατο τραγούδι του Γρηγόρη Μπιθικότσι «Η Μοιραίη». Έχει και ένα μεταφορικό μήνυμα στους διάφορους εξουσιαστές αυτό το τραγούδι, όπου πάνω απ' όλα βάζουν όχι τον άνθρωπο. Ξεκινάμε!

0: Αγαπητέ μου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Γιώργο, τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, σε βρίσκω στο γραφείο, σε βρίσκω στο δρυμό, σε βρίσκω καθοδόν. Πού σε βρίσκω?
1: Με βρίσκεις στο γραφείο εν τέλει, υπήρχε μια υπόθεση για Αθήνα αλλά αναβλήθηκε και επομένως στο γραφείο στο οποίο κάθομαι μέχρι αργά. Εδώ στο, παρότι ξέρεις πολύ καλά ότι η ψυχή μας είναι στο Δήμο Ρεοκάτσου, στον Τριμό, αλλά δυστυχώς εδώ ο αγώνας δίνεται από το κέντρο της πόλης, στο Βαρδάρι, στο γραφείο.
0: Είπαμε, εκείνο είναι το κάστρο, εδώ είναι οι πολεμίστρες. Άρα, εγώ έχω να πω ότι ο Κώστας, παλιός άνθρωπος του ποδοσφαίρου, πολλά χρόνια πρώην κοινοτάρχης, νυν δημοτικός σύμβολος του Δήμου Ρεοκάστρου και έπονται και άλλα. Γιατί οι άνθρωποι σαν και στένα, στο πω πολύ λαϊκά, γιατί αυτή η εκπομπή είναι ψυχής, καρδιάς και των ανθρώπων, των απλών και της κοινωνίας. Κωστή, έχεις δρόμο μπροστά, όρμα, διότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να είναι πανταχού παρόν και κάποια στιγμή θα έλεγα οι πρεσβύτεροι λίγο να πάνε σιγά σιγά σιγά προς τα πίσω και με τη σοφία να καθοδηγούν τους νεότερους σε όλα, στα πάντα. Κώστα μου, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, γιατί είσαι από τους πλέον εξειδικευμένους, οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, είναι πολλά. Ένα εξ αυτών είναι το κτηματολόγιο, το οποίο το βλέπουν, το βρίσκουν μπροστά τους όσον αφορά τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ και κυρίως εκείνη την ενότητα όπου περιλαμβάνεται δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, κτηματολόγιο. Τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούν να το προσπεράσουν ή να το έχουν κατά νου η παραγωγή?
1: Έτσι είναι Γιώργο, όπως το λες, είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Πάρα πολλοί αγρότες επικοινωνούν και μαζί μας τώρα ενώπιση των δηλώσεων, τη συμπλήρωση των δηλώσεων καλλιέργειας, το έχουν βρει μπροστά τους. Τώρα τι έχει συμβεί? Να πούμε λίγο τα πράγματα, να τα βάλουμε σε μια σειρά για να τα ξεκαθαρίσουν και οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή που έχουν εμπλεχτεί σε έναν κυκαιώνα που πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνονται γιατί δεν έχει να κάνει με τους ίδιους, είναι νομικής φύσης και πλέον είναι και θέμα ψηφιακής χρήσης, δηλαδή όλα αυτά πια γίνονται ηλεκτρονικά, γίνονται συνδεδεμένα και είναι δύσκολο όχι πια για τον αγρότη και τον καλλιεργητή, αλλά και για εμάς τους επαγγελματίες που χειριζόμαστε τις αντίστοιχες πλατφόρμες, είτε τους λογιστές, είτε τους δικηγόρους, είτε τους συμβουλιογράφους, είναι πια αρκετά απαιτητικά όλα αυτά. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι έχουμε περάσει, έχουμε αλλάξει καθεστώς για τους αγρότες και από εκεί που η διασταύρωση των αγροτεμαχίων που καλλιεργούσαν γινόταν με το ΑΤΑΚ, τώρα πια στις περιοχές, παραλαμβάνω στις περιοχές μόνο, όπου έχουμε κτηματολόγιο σε λειτουργία, όπου έχει αρχίσει να λειτουργεί το κτηματολόγιο, εκεί πια οι δηλώσεις απαιτούν να προσκομίζεται το ΚΑΕΚ, δηλαδή ο αριθμός που έχει το ακίνητο στο κτηματολόγιο. Αυτό τώρα τι προβλήματα μπορεί να δημιουργεί? Πρώτα-πρώτα, το βασικό και κύριο και είναι μια φιλική, ας το πω, συμβουλή επαγγελματική προς όλους τους αγρότες. Πρέπει από εδώ και στο εξής, αγαπητέ Γιώργο, να φροντίσει ο κάθε ιδιοκτήτης και με τη συνδρομή και το αγρότη δήλωση καλλιέργειας. Ε9, βλέπε ΑΤΑΚ δηλαδή στο Ε9, και κτηματολόγιο βλέπε ΚΑΕΚ, να συμφωνούν ως προς το εμβαδό του ακίνητου. Γιατί το ξέρεις και εσύ ότι εκεί έχουμε παρουσιάζονται διαφορές και εκεί υπάρχουν τα προβλήματα στο τι παρουσιάζει το ΑΤΑΚ, το ΚΑΕΚ και τι δηλώνει ως καλλιέργεια ο κάθε αγρότης. Εκεί λοιπόν μία πρώτη μέρημνα είναι να κοιτάξουμε, να ελέγξουμε ότι αυτά τα τρία, αυτή η, ας το πούμε πλέον, ψηφιακή ταυτότητα του ακινήτου είναι ενιαία. Όταν έχουμε 10 στρέμματα, έχουμε 10 στρέμματα. Στο κτηματολόγιο, στο Ε9 και στη δήλωση καλλιέργειάς μας. Τώρα, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, πάρα πολύ, το οποίο μας ενοχλούν πάρα πολύ φίλοι αγρότες, είναι ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει ακόμη, παρότι έχουμε κτηματολόγιο σε λειτουργία, δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα. Ή τα δήλωσαν και απορρίφθηκαν και φαίνονται ως αγνώστοι. Τώρα, δεν χρειάζεται να ανησυχούν, δεν τα χάνουν. Το ΚΑΕΚ, να το τονίσουμε αυτό για όσους δεν το γνωρίζουν, το ΚΑΕΚ βγαίνει ακόμη και αν δεν έχει δηλωθεί η περιουσία στο κτηματολόγιο. Απλά έχει την ένδειξη αγνώστου. Επιπλέον μπορεί να έχει δηλωθεί, αλλά να έχουν καταχωρηθεί λάθος τα στρέμματα, το εμβαδό. Εκεί μιλάμε για χωρική μεταβολή, όπου θα πρέπει να απευθυνθούν σε τοπογράφο και ταυτόχρονα και σε δικηγόρο. Τώρα, να σου πω ότι έχω μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, Γιώργο, σε αυτό το θέμα, με τα αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα, για όσους δεν το δήλωσαν, και έχει απλοποιηθεί αρκετά η διαδικασία. Υπάρχουν αλλαγές σοβαρές στο κτηματολόγιο προς αυτό. Δύο ζητήματα. Το ένα, όταν έχουν τίτλο, το έχουν από τον μπαμπά τους, ή οι ίδιοι τους έχει μεταβιβαστεί με συμβόλαιο, με τίτλο κτήσης, και έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλάκιο τίτλος, τότε η διαδικασία είναι πολύ απλή, γίνεται από δικηγόρο ηλεκτρονικά με δήλωση προδήλου σφάλματος. Μιλάμε, Γιώργο, για μια διαδικασία με αρκετά χαμηλό εξορθολογισμένο κόστος, μια διαδικασία που δεν διαρκεί πάνω από 1,5-2 το πολύ μήνες. Από την άλλη μεριά, εάν δεν έχουμε τίτλο, ακόμη και αυτό πλέον έχει αλλάξει με την διαδικασία της κτηματολογικής διαμεσολάβησης που δεν υπήρχε πια και που πλέον εισήχθηκε αυτή στο δίκαιο κτηματολογίου. Δεν χρειάζεται όλος εκείνος ο κικαιώνας του δικαστικού αγώνα που έκανε εισαγωγή αναγνώρισης ιδιοκτησίας που έπρεπε να αποδείξεις ότι είναι δικό σου κτλ. Πάλι πρέπει να το αποδείξεις και εδώ έρχεται η σημασία των δηλώσεων ΩΣΔΕ που είναι αποδεικτικά στοιχεία. Να κάνω, με συγχωρείς, μια επισήμανση, γιατί επίσης πολλοί αγρότες κάνουν την εξής παρανόηση. Θεωρούν ότι επειδή έχουν δηλώσεις καλλιέργειας, ότι και μόνο αυτό αποδεικνύεται ότι μπορούν να αποδείξουν έκτακτη χρησικτησία. Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί μου το λένε πολλοί, α, εγώ το καλλιεργώ και έχω ενοικιαστήρια για 20 χρόνια. Άρα έτσι μπορώ να το δηλώσω ότι είμαι ιδιοκτήτης του. Δεν αρκεί αυτό. Οπωσδήποτε είναι ένα πολύ σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο για τη χρησικτησία που επικαλούμαστε όταν δεν υπάρχει τίτλος. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Βέβαια, το λέω για να μπορούμε να συνοηθούμε, εάν δεν υπάρχει έτερη διεκδίκηση και εφόσον δεν προκύπτει κάποιο αντίθετο στοιχείο, τότε ναι, είναι το ισχυρότερο αποδεικτικό στοιχείο η δηλώση καλλιέργειας. Άρα η σημασία της μεγάλη. Με τη διαδικασία λοιπόν της κτηματολογικής διαμεσολάβησης, η οποία τώρα μπήκε, έχουμε μια σύντιμηση χρόνου, τουλάχιστον στο μισό για να μην πω παρακάτω. Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση, Γιώργο, στα γνώστη ιδιοκτήτη χωρίς τίτλο, θέλαμε να γίνει ένα δικαστήριο, το οποίο θα έπαιρνε 1,5 χρόνο. Έτσι όλα αυτά είναι σχετικά με το πώς λειτουργούν τα δικαστήρια. Τώρα μιλάμε για μια διαδικασία η οποία γίνεται στο κτηματολόγιο εξοδικαστικά και διαρκεί λίγους κάποιους μήνες. Επομένως εδώ έχω μια μεγάλη αλλαγή και καλό είναι όσοι δεν τα έχουν τακτοποιήσει τα θέματα τους στο κτηματολόγιο και με την παρένεση των αγροτών, γιατί πολλές φορές οι ίδιοι δεν ασχολούνται, θα νοικιάζουν για χρόνια, οι αγρότες ξέρουν τα προβλήματα του ακινήτου, οι ίδιοι οι αγρότες να τα ελέγξουν και να ενημερώσουν τους καλλιεργητές. Να σου πω βέβαια ότι έχουμε και μια άλλη αλλαγή, είναι πολύ σημαντικό αυτά τώρα. Είναι, σου λέω, θέματα που προκύπτουν καθημερινά, έτσι. Έχω μια αλλαγή. Πολλοί πιστεύουν ότι επειδή δεν έχουν κάνει, για παράδειγμα, αποδοχή κληρονομιάς.
0: Ακριβώς έτσι, αυτό θα σε ρωτούσα.
1: Και καλλιεργούν ένα χωράφι, ότι τι θα γίνει, αν μπορώ εγώ να τον νοικιάσω, να τον καλλιεργήσω. Δεν έχει κάνει, το κληρονόμησα από τον παππού ή από τον μπαμπά του.
0: Και είναι και διάφοροι, θα έλεγα, κληρονόμοι.
1: Είναι πολύ κληρονόμοι και για διάφορους λόγους, γιατί μπορεί να μην θέλουν να μπουν σε έξοδα και ταλαιπωρία, δεν πάνε να το κάνουν συμβόλαιο αποδοχή κληρονομιάς. Τι γίνεται με αυτό? Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν όλοι οι αγαπητοί φίλοι ότι μπορεί αυτό από τους κληρονόμους της εξαδιαθέτου, εάν δεν υπάρχει διαθήκη, ή της αποδιαθήκη κληρονομιάς, να τον νοικιάσουν, να τους έχουν ως εκμισθωτές και να τον νοικιάσουν κανονικά από αυτούς τους κληρονόμους, χωρίς να έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Όπου εδώ βέβαια υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομιστούν. Αλλά αποδεικνύοντας ότι αυτοί είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι, μπορούν να τον νοικιάσουν από αυτούς. Είναι ιδιοκτήτες.
0: Ναι, αλλά μπορεί κάποιος εδώ να είναι ένας εξ αυτών, ο οποίος τα χειρίζει. Οι άλλοι αδιαφορούν, οι άλλοι είναι χαμένοι, οι άλλοι είναι στο εξωτερικό. Τι γίνεται εκεί?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί και αυτό το συναντούμε συχνά. Με βάση τώρα εδώ τον νόμο των μισθώσεων, πάμε στις μισθώσεις, ο ένας από τους ιδιοκτήτες μπορεί να νοικιάσει, εφόσον δεν αντιδρούν οι άλλοι,
0: δεν αντιδρούν οι υπόλοιποι,
1: μπορεί να νοικιάσει το ακίνητο και είναι ισχυρή η ενοικίασή του στον οποιοδήποτε καλλιεργητή κτλ. Πολύ προσοχή εδώ σε μια πρακτική, διότι το ανέφερες και στον πρόλογό σου, έχω και την εμπειρία από την αυτοδιοίκηση και έχω διατελέσει πρόεδρος κοινότητας. Πολύ μεγάλη προσοχή εδώ και στους αγρότες και στους πρόεδρους των κοινοτήτων. Όταν κάνουμε ενοικιαστήρια ενοικιάσεως αγρών, να έχουν υπογράψει και να υπογράφουν μπροστά μας τα ενοικιαστήρια οι ιδιοκτήτες. Πολύ προσοχή, διότι ξέρω τι γίνεται, η πρακτική, Γιώργο, και το καταλαβαίνω ειδικά στα μικρά χωριά, είναι να παίρνει ο ένας να υπογράφει και να λέει υπέγραψαν και οι άλλοι και να το πηγαίνουμε για θεώρηση. Μπορεί να καταλήξει κατηγορούμενος και ο πρόεδρος και ο καλλιεργητής, κατηγορούμενος στα ποινικά δικαστήρια, όχι γιατί έκανε κάτι λάθος αυτό, αλλά γιατί τα σπάσαν μεταξύ τους οι ιδιοκτήτες και να μην αναγνωρίζει κάποιος από αυτούς την υπογραφή του. Πολύ προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς πρόσφατα είχα μια σχετική εμπειρία με έναν καλό φίλο πρόεδρο κοινότητας που εκπροσωπώ. Λοιπόν, άρα προσοχή σε αυτό. Να επιβεβαιώνουμε ότι όταν έχω 4 και 5 ιδιοκτήτες, οι ίδιοι μου υπογράφουν, κάνουμε τη θεώρηση της υπογραφής τους και αν μπορούν να το κάνουν, και το καταλαβαίνω ειδικά στα χωριά και σε μεγάλες ηλικίες είναι δύσκολο, αλλά όσο μπορούν να το κάνουν μέσω της πλατφόρμας του GAV, το γνήσιο της υπογραφής, τόσο το καλύτερο για τους ίδιους καλλιεργητές να έχουν το κεφάλι τους ίσιο.
0: Μία ερώτηση ακόμα που γίνεται από τους αγρότες. Το κτηματολόγιο, εθνικό κτηματολόγιο, έχει ολοκληρωθεί? Δηλαδή όλες οι περιοχές είναι καλυμμένες? Διότι ζητάμε από το ΚΑΕΚ το κτηματολόγιο, αριθμό κτηματολογίου. Έχει γίνει?
1: Πολύ ωραία. Η απάντηση είναι σε όλη την Ελλάδα όχι. Έτσι. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη που κυρίως μας ενδιαφέρει και που ξέρω Γιώργο ότι αγαπάς και πολύ και παλεύεις εδώ για την Κεντρική Μακεδονία. Λοιπόν, για τη Θεσσαλονίκη έχουμε πια ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Έτσι, σε όλες τις περιοχές.
0: Εάν όμως, Κώστα μου, όχι, δεν έχει γίνει. Στις άλλες περιοχές, πώς θα γίνει ο αριθμός ΚΑΕΚ?
1: Ακριβώς. Εκεί που δεν έχει ολοκληρωθεί, στις περιοχές δηλαδή που δεν έχουμε ολοκλήρωση του κτηματολογίου, που είναι αρκετές σε όλη την Ελλάδα αυτές, να σου πω μόνο και να σε ενημερώσω εδώ δημοσιογραφικά ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στα νησιά, για παράδειγμα.
0: Αυτό ακριβώς. Κάποιος δηλαδή έχει αφήσει στιγμή αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κτηματολόγιο.
1: Και να μην πάμε μακριά, εδώ δίπλα, Κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω ότι για αυτές τις περιοχές, όπου δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Είναι Σέρες, η Μαθία, Πέλα, εδώ Κεντρική Μακεδονία.
1: Στις Σέρες, στο Κλικής, στη Θεσσαλονίκη, σε αυτά έχει ολοκληρωθεί. Και σιγά σιγά ολοκληρώνεται και στα υπόλοιπα. Όπου δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι απαραίτητο το ΚΑΕΚ. Εκεί πάμε με το ΑΤΑΚ, όπως κάναμε παλιά. Το ΚΑΕΚ δηλαδή, ο αριθμός κτηματολογίου για τις δηλώσεις, είναι υποχρεωτικός στις δηλώσεις όπου έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Άρα εκεί που δεν έχει ολοκληρωθεί, ακόμη δεν μας απασχολεί τόσο, θα το βρούμε όμως και εκεί μπροστά μας το επόμενο διάστημα.
0: Άρα, έτσι. Αυτά είναι δηλαδή όσον αφορά τα κέρια ζητήματα για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, να τις έχουν υπόψη τους οι αγρότες, η παραγωγή μας, είναι μελισσοκόμοι, είναι ανθοκόμοι, είναι κτηνοί τρόφοι, είναι αλληλείς, ό,τι έχει να κάνει βασικά με τη γη και κάποιος δηλώνει ένα αγροτικό εισόδημα. Τι να προσέξουν ακόμα και να τελειώσουμε με αυτό?
1: Είναι το πιο σημαντικό, έτσι, αυτό που εγώ επαναλαμβάνω ότι πρέπει να προσέξουν οι καλλιεργητές, είναι να βλέπουν όταν μπαίνουν να δηλώσουν ένα ακίνητο, να διασταυρώνουν τα στοιχεία έχουν από το ΑΤΑΚ, από το ΕΣ9, το οποίο μέχρι τώρα κάναν τη δήλωση, να διασταυρώνω τα στοιχεία του κτηματολογίου, που πλέον του ζητείτε και βεβαίως από το κτηματολόγιο. Εδώ να σου πω, επίτρεψέ μου, ότι είναι πολύ καλύτερο το σύστημα να αντλούμε ταυτότητα κινήτου από το κτηματολόγιο από ό,τι από το ΑΤΑΚ, γιατί το κτηματολόγιο έχει έναν αριθμό ανακίνητο. Επομένως, 15 ιδιοκτήτες να έχουμε μέσα, το ΚΑΕΚ είναι ένα ενιαίο για το κάθε ακίνητο. Ενώ το ΑΤΑΚ ήταν διαφορετικό για κάθε ιδιοκτήτη. Άρα είναι πιο σωστή και πιο εύκολη και πιο εύχριστη να βασίζεται η δήλωση πάνω στο ΚΑΕΚ. Το ζητούσαν άλλωστε και οι αγρότες, έτσι, σε σχετικά αιτήματα που είχαν πριν από ένα-ενάμιση χρόνο. Λοιπόν, επομένως αυτό είναι προς το θετικό. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να διασταυρώνουν τα στοιχεία του ακίνητου, ότι είναι αυτό το ευαδόν του, σε σχέση με αυτό που δηλώνουν στην καλλιέργεια. Και να πω και κάτι τελευταίο. Μπορεί σε πολλούς, και το ακούω από δυσαρέσκεια να εκφράζεται από πολλούς αγρότες, ενώ δηλώνουν ένα χωράφι 15 στρέμματα, στη δήλωση, ενώ είναι 15 στρέμματα, δηλαδή καλλιεργούν, και στα χαρτιά είναι 15 στρέμματα, και στο κτηματολόγιο, στο ΕΣ9, στη δήλωση να δέχεται η ΟΣΔΕ ένα μικρότερο, 13 στρέμματα, 14. Υπάρχουν αυτά δυστυχώς, διαμαρτύρονται γι' αυτό οι αγρότες. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε με τα ψηφιακά μέσα, με τις πλατφόρμες που υπάρχουν πια, να λυθούν αυτά τα προβλήματα, ώστε όταν εγώ καλλιεργώ 15 στρέμματα και έχω στην κατοχή μου 15 στρέμματα, να μπορώ να λάβω ενίσχυση για τα 15 στρέμματα και όχι για τα 12, 13 κτλ. Είναι θέματα τα οποία είναι τεχνικά περισσότερο και νομίζω ότι θα καταφέρουμε πολύ σύντομα τα εργαλεία που υπάρχουν στα χέρια μας να τα λύσουν.
0: Εγώ έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχω να πω σε όλους τους ανθρώπους εδώ τουλάχιστον του νομού Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Ο Κώστας ο Μπατζαλάς είναι ένα δικό μας παιδί. Είναι ένας άνθρωπος νέος νομικός, εξαίρετος επιστήμονας, εξειδικευμένος πάνω σε αυτά τα ζητήματα όσον αφορά την περιουσία μας, θα πω, όσον αφορά τη γη, τα χωράφια, τα αγροκτήματα, τις νομικές παραλήψεις ή θα έλεγα πάνω απ' όλα λύσεις, να σας φωτίζει ακούγοντάς το, να συμβουλεύσει, γιατί είναι ζητήματα όπου μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στον κάθε παραγωγό και ιδίως τώρα που αλλάζει η εικόνα, αλλάζουν πλέον οι τρόποι δήλωσης, δηλαδή των επιδοτήσεων, οπότε είναι κρίμα να χάνονται χρήματα εξαιτίας αμέλειας ή κακής πληροφόρησης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, αγαπητέ μου φίλε
1: Εγώ
0: Κώστα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο έργο σου, που είναι η ενημέρωση των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Και ξέρω ότι έχεις και στον Δρυμό εκεί στην περιοχή μου πολλούς φίλους που σε ακούνε φανατικά και ενημερώνονται από σένα.
0: Είναι άνθρωποι που τους αγαπάω και μας αγαπάνε όλοι και τους αγαπάμε όλους. Γινόμαστε μια λυσίδα, Κώστα. Μια λυσίδα του καλού, της ενσυναίσθησης, της ανθρωπιάς και της δημοκρατίας. Αλλιώς το κακό δεν παλεύεται.
1: Σε αυτό ξέρεις ότι είμαι μαζί σου. Σε αυτά που έθεσες είμαστε αξιακά, είμαι μαζί σου.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δημήτρη μου, Αντώνης Καλογιάννης. Κάντε κουράγιο Δημήτρη, τα πράγματα είναι δύσκολα και Νίκος Ποντικάς, ένας υπέροχος μελισσοκόμος από τα Κείμενα, να μας βάλει στον κόσμο του μελιού, του ελληνικού μελιού και τα προβλήματά του, αλλά και τις μεγάλες ωφέλειες.

0: Αγαπητέ μου Νίκο.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Αγαπητέ μου Νίκο, κάντε κουράγιο και κάπου θα βρεθεί ένα λιμάνι, θα βρεθεί ένα φως. Παλιό τραγούδι ιστορικό του Αντώνη Καλογιάννη.
1: Με ξύνεις πολλές πληγές τώρα όταν είμαι νέος.
0: Και κοίτα να δεις, η ψυχή παραμένει νέα, αλλά όμως και το τραγούδι λέει κάντε κουράγιο. Και εσύ είσαι μελισσοκόμη. Το αισθάνεστε καθημερινά αυτό επί χρόνια. Εσύ είσαι ένας από τους πρεσβύτερους, αν μπορώ να πω, της μελισσοκομείας της πατρίδας μας, ότι πρέπει να κάνετε κουράγιο.
1: Το κουράγιο είναι σχετικό. Για εμάς τους πολύ παλιούς κάνουμε κουράγιο. Τα νέα τα παιδιά όμως απογοητεύονται και τα εγκαταλείπουν.
0: Γιατί.
1: Εμείς είδαμε χαΐρια από τη μελισσοκομεία τα δύσκολα χρόνια, που θα σας πω ότι από τα Κείμενα για να πάω τα μελίσσα στη Χαλκιδική που τα πήγαινα, στο παλιό Ρικάτο, έκανα 4,5 ώρες. Σήμερα κάνουν με τα καινούργια αυτοκίνητα και με τους δρόμους που γίναν, κάνουν 2 ώρες.
0: Κι όμως
1: έχει αλλάξει το κλίμα. Τα πολλά μέλια η οικογένειά μου έχει να τα βγάλει από το 15 και έχουν μείνει στα παιδιά μου να λένε θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, θυμάσαι εκείνη τη χρονιά. Δεν μας είχαν μείνει ούτε χέρια ούτε πόδια. Τα αισθανόμασταν ότι είναι τα χέρια μας, οι παλάμες ήταν άλλο σώμα. Από τη μέση και πάνω άλλο σώμα, από τη μέση και κάτω άλλο. Από τα βάρη και από αυτά. Αλλά δεν μας πείρασε γιατί βγάζαμε...
0: Είχε προκοπή.
1: Ναι. Και έμεινε ένα πολύ καλό μεροκάματο. Και αν κάναμε νοικοκυριό, κάναμε γιατί δουλεύαμε στο μεροκάματο και παράλληλα ασχολούμασταν με τη μελισσοκομεία που βοηθούσαν τα παιδιά μου από μωρά παιδιά από το δημοτικό.
0: Θα μπορούσαμε μια λέξη όμως ακόμα και σήμερα, πει πράγμα στις δυσκολίες, στις στεναχώριες, να πούμε ότι το ελληνικό λέει το κορυφαίο του κόσμου. Και γιατί.
1: Ναι, εγώ θα το πω διαφορετικά. Αυτή η έρμη πατρίδα, γιατί για έρμη πατρίδα πρόκειται, πάνω συνορεύουμε με 4 χώρες. Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία. Αυτές οι 4 χώρες έχουν 4.000 διαφορετικά φυτά. Η πατρίδα μας είναι σε τέτοια θέση που έχει 6.000 διαφορετικά φυτά. Αν μπορούν να το καταλάβουν το τι βιοποικιλότητα έχει αυτή η πατρίδα και τι εκμετάλλευση έπρεπε να γίνεται και δεν έγινε.
0: Και όλα αυτά συσσωρεύτηκαν σιγά σιγά
1: ναι.
0: Και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δεν μπορούμε πλέον να βιοποριστούμε και κυρίως να ονειρευτούν τα νέα παιδιά να ακολουθήσουν μια παράδοση ιστορική όπως είσαι εσύ πολλά χρόνια μέσα στη μελισσοκομεία, γιατί ουσιαστικά εσύ είσαι ναι μεν ο παραγωγός μελιού από τα Κείμενα, αλλά είσαι ο παραγωγός, ο Έλληνας, ο μελισσοκόμος. Δηλαδή μέσα από αυτή τη συζήτησή μας αντανακλά από τα λεγόμενά σου μια πραγματικότητα που έχει να κάνει γενικότερα με τη μελισσοκομεία στην Ελλάδα. Και αυτό όπως το αναφέρεις έτσι τουλάχιστον στην εισαγωγή, είναι στενάχωρο το μέλλον.
1: Πάρα πολύ. Δυσίωνο.
0: Δυσίωνο.
1: Εγώ θα σας πω ότι για να άβγασα τη χρονιά μου παλιότερα, πριν μια δεκαετία και, τα μελίσσα τα μετέφερα σε 5 ή 6 μεταφορές θα έκανα. Από τόπο σε τόπο. Δηλαδή όπου τελείωνε η ανθοφορία πηγαίναμε σε άλλη. Όπου τελείωνε πηγαίναμε σε άλλη. Και κάναμε τουλάχιστον 3 τρίγους, να μην πω για 4. Έτσι. Αυτά έχουν λάβει τέλος.
0: Αυτά έχουν λάβει τέλος. Τώρα όμως, να πάμε στα γενικότερα προβλήματα. Ποια είναι αυτά τα οποία βασανίζουν, ταλανίζουν, στεναχωρούν, αποκαρδιώνουν και σιγά σιγά διώχνουν τους ανθρώπους, τους νέους μελισσοκόμους από το επάγγελμα σε όλη την πατρίδα μας.
1: Θα ξεκινήσω από το δικό μου τον προσωπικό καημό. Το 2000 ξεπουλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου να κάνουμε ένα συσκευαστήριο μελιού που ήταν το πρώτο πιστοποιημένο εργαστήριο να τυποποιούμε το μέλι μας στην Ελλάδα. Έχουν περάσει από τότε 26 χρόνια. Αλλά πριν από αυτό μια πενταετία, οι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο, είτε από τη Γεωπονική, είτε από την Κτηνιατρική, είτε από το Ινστιτούτο στον Άγιο Μάμα, έλεγαν ότι πρέπει να γίνει σε αυτή την έρμητη χώρα ένα, να ιδρυθεί ένα Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Μελιού, που όταν θα το παίρναν αυτοί τα τσακάλια εκεί και θα το κάνουν ανάλυση με τους γυρεόγκους και αυτά που κάνουν, ξέραν εάν αυτοί οι γύροι είναι από τη Μακεδονία ή είναι από την Τουρκία, είναι από την Κίνα, είναι από το Βιετνάμ, εγώ δεν ξέρω από πού άλλο.
0: Σε αυτό το βαθμό, μιλάς τώρα εσύ για τη γύρη, δεν μιλάμε για το...
1: Ναι, οι αναλύσεις γίνονται με...
0: Στο πρώτο στάδιο τροφής, δηλαδή ουσιαστικά με τις μέλισσας.
1: Τις λεπτομέρειες για αναλύσεις.
0: Λεπτομέρειες.
1: Δεν θα τις πω εγώ. Αυτά είναι τα εξειδικευμένα πανεπιστήμια που ασχολούνται με αυτό εδώ. Τους λένε εδώ και 30 τόσα χρόνια. Πρέπει να γίνει ένα εθνικό εργαστήριο αναφοράς μελιού. Στο κουφού την πόρτα. Γιατί τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο και διαβάζω ένα άρθρο που, γιατί βγαίνει ένα μελισσοκομικό περιοδικό, λέγεται Μελισσοκομική Επιθεώρηση. Εδώ
0: έτσι
1: 40
0: είναι γνωστή και παλιά και χρήσιμη, πολύ χρήσιμη.
1: Και λέει, τα τσακάλια, οι έμποροι για αυτοί, λένε δώστε μας χρόνο να προσαρμοστούμε. Τους δώσαν 2 χρόνια. Τα 2 πρώτα χρόνια, το διαβάζω επιλέξει, τα πρώτα 2 μεταβιβαστικά χρόνια για την εφαρμογή της οδηγίας για το μέλι, δεν έγινε καμιά προσπάθεια ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, ούτε από τους εμπόρους και εισαγωγείς, για να εναρμονιστούν με αυτό που πρέπει να εναρμονιστούν, έτσι. Και υπάρχουν πολλές χώρες που, μαζί με την πατρίδα μας, που δεν έχουν κάνει εθνικά εργαστήρια αναφοράς μελιού. Αυτά είναι...
0: Αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό είναι το βασικότερο.
1: Ναι, γι' αυτό βγαίνουν και μετά μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μετά πάμε στις ελληνοποιήσεις.
1: Και, και με τέτοια ψηλά γράμματα, τόσο ψηλά γράμματα, που πρέπει να βάλεις μεγεθυντικό φακό για να τα διαβάσεις.
0: Ακριβώς έτσι. Δηλαδή από τα, θα ονομάσω εγώ τη λέξη σκληρή, τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν γράφουν τη χώρα παραγωγής, γράφουν χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ή εκτός Ευρωπαϊκής.
0: Δεν το γράφουν.
1: Και ψάξε να βρεις ποιο είναι εκτός Ευρωπαϊκής.
0: Πάνω
1: και το τελευταίο.
0: Ναι, με συγχωρείς.
1: Και το τελευταίο που έγινε με τη Μερκοσούρ, αυτό εδώ πιστεύω ότι είναι
0: ο τάφος, η πλάκα.
1: Ναι.
0: Η ταφόπλακα.
1: Ναι. Όταν έρχεται μέλι με 1,5 και λιγότερο ευρώ το κιλό σε βαρέλα.
0: Από Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία.
1: Ακριβώς. Το παίρνουν τα δικά μας τα σαΐνα εδώ, γιατί ξέρουν πώς να το συσκευάσουν και να βάλουν την ετικέτα. Γιατί σε αυτά, εγώ λέω, προηγούνται πάντοτε της νομιμότητας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με τον τρόπο που θα αναφέρουν το μήνυμα στην ετικέτα, προηγούνται της νομιμότητας. Έτσι. Ναι. Και ξέρουν πώς να τα χειριστούν. Και εμείς περιμένουμε να πουλήσουμε έστω αυτά τα λίγα μέλια που βγαίνουμε τώρα, γιατί δεν βγαίνουν τα πολλά μέλια. Έχει αλλάξει.
0: Ναι, θα ερχόμουν ακριβώς, η επόμενη ερώτηση θα είναι αυτή.
1: Ναι. Και γίνεται αυτό που γίνεται. Ο καταναλωτής δεν έχει την αγοραστική δύναμη που είχε. Εγώ πουλούσα πάρα πολλά τρίκυλα εδώ από το σπίτι μου. Αλλά δυστυχώς τα τρίκυλα έχουν σχεδόν κατεργηθεί.
0: Πολύ λίγα.
1: Και πουλάμε μέλι σε συσκευασίες του κιλού. Λόγω της οικονομικής κρίσης που δεν μπορεί να πάρει ο κόσμος όπως έπαιρνε τα τρίκυλα το μέλι.
0: Η ενέργεια σας επηρεάζει, πετρέλαια, αυξημένα τα
1: δεν
0: κόστη.
1: Δεν το συζητάμε. Σας είπα ότι κάναμε 5 και 6 μεταφορές. Δεν υπάρχει συνάδελφος που να κάνει σήμερα πάνω από 3 μεταφορές. Δηλαδή από τα Κείμενα, αν βρέξει όπως εγώ φέτος τα πήγα επάνω σε περιοχή που έχει πολύ κομπό, είχα να πάω 4 χρόνια γιατί δεν πήγαινα, γιατί δεν είχε βρέξει. Και άμα δεν έχει βρέξει, δεν βγαίνει ο πολύκομπος. Φέτος βγήκε, ναι. Και φέτος μετά από 4 χρόνια τα πήγαμε και θα κάνω 3 μεταφορές. Και από εκεί στα Πεύκα, τώρα σήμερα τα παιδιά μου αυτή τη δουλειά κάνουν, να μεταφέρουν στη Χαλκιδική και μετά από 20 μέρες ένα μήνα να τελειώσουμε. Γιατί η μόνη σταθερή νομή που βγάζουμε μέλι είναι τα Πεύκα.
0: Να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ. Μπορεί ένας μελισσοκόμος να πάει σε οποιαδήποτε περιοχή και να αποθήσει, δηλαδή να αφήσει τις κυψέλες
1: σε
0: δημόσιο χώρο, ανεξέλεγκτα. Ή παρεμβαίνει και η δασική υπηρεσία και σου λέει, εδώ μπορείς, εδώ δεν μπορείς. Και τι συμβαίνει, να το ξεχάσουμε, με την πίεση του χρόνου, και τι συμβαίνει με τα αιωλικά πάρκα. Επηρεάζουν τις μέλισσες.
1: Αυτά πολλά ακούγονται, δεν ξέρω εγώ, μπορεί να αυτά για λεπτομέρειες από αυτά με τους επιστήμονες και, και παιδιά με λυσοκόμων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Είτε με τα πάρκα.
0: Πρακτικά. Ναι. Εσείς αφήνετε πρακτικά, τώρα τις μέλισσες κοντά, στα αιωλικά πάρκα. Δηλαδή ενώ τις Κυψέλες.
1: Εγώ δεν κοντά δεν τα πάω. Ούτε σε πάρκα, ούτε στους πυλώνες τους μεταλλικούς της ΔΕΗ. Κοντά εκεί δεν τα πάω, τα μελίσια μου.
0: Ναι. Άρα, αυτό δεν υπήρχε το πρόβλημα παλιά, όπως είναι με τα φωτοβολταϊκά ή τα αιωλικά πάρκα.
1: Πάντως οι συνάδελφοι συνέβη, γιατί εγώ έκανα και αναπαραγωγή μελισσιών και έχω πολλούς φίλους στην Εύβοια, μελισσοκόμους. Και αυτά μου λένε και αυτοί, ότι εκεί που έχουν τα πάρκα ανεμογεννήτρες και τέτοια, μακριά. Άσο που δεν τους επιτρέπουν, έχουν και άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα τα δικά τους δεν τα γνωρίζω, γιατί δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Τώρα, ένα ερώτημα. Ο καταναλωτής, καταρχήν, υπάρχουν, θα πούμε, διαφορετικών τροφών, παύλα, ειδών, μπορεί να λέω λάθος τις λέξεις, επιλογής του μελιού. Πώς μπορεί να επιλέγει το κατάλληλο μέλι ελληνικό. Για τα άλλα τα είπαμε, μακριά, τζάμπα να τα δίνουν, δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Έχουμε διάφορα, θα έλεγα, μέλια.
1: Μέλια έχουμε διάφορα. Έχουμε καστανόμελο, έχουμε το ερίκι ισοσούρα, είναι τα βαμβακόμελα, είναι τα πευκόμελα, είναι τα έλατα, είναι τα θυμάρια.
0: Άρα η σωστή επιλογή...
1: Για το τι γίνεται όμως με τα μέλια αυτά, δεν θα κάνω εγώ. Εγώ γνωρίζω, γιατί συνέχεια είμαι σε επαφή με το Πανεπιστήμιο, έτσι. Και αυτά που μου λένε από το Πανεπιστήμιο οι καθηγητές είναι, Νίκο, τελειώσατε.
0: Τελειώσατε.
1: Τελειώσαμε.
0: Αυτό όταν ακούγεται από έναν, θα έλεγα... Ναι. Από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της χώρας, από τους σοφότερους, από τους αγωνιστές. Και το λες εσύ τελείωσα. Αυτό δημόσια
1: σήμερα,
0: τώρα,
1: όλοι,
0: ότι με είπαν αυτή τη λέξη τελειώσατε. Εδώ πλέον σηκώνεις τα χέρια ψηλά.
1: Δεν φτάνει ούτε
0: Παναγιά μου βοήθα.
1: Δεν υπάρχει. Γιατί δυστυχώς και στα εισαγόμενα, δυστυχώς λέω, μπήκαμε κι εμείς.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτά μου τα έλεγε ο καθηγητής μου.
0: Άρα δηλαδή ένας κλάδος τόσο σημαντικός πλέον βγαίνει εκτός. Ήδη όμως και το Υπουργείο πέταξε έξω τα βιολογικά όσον αφορά το μέλι. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, θα το ξανασυζητήσουμε σε άλλη εκπομπή
1: εκεί,
0: αυτό.
1: Τώρα ξέρεις τι πληγή με ξενείς. Βρέθηκα στο λιοντάρι Αρκαδίας, γιατί είχα το συσκευαστήριο και για τα βιολογικά τα μέλια. Εκεί συνάντησα φακίριδες. Κυριολεκτό.
0: Φακίριδες. Καταλαβαίνουν οι ακροατές, καταλαβαίνουν
1: τι εννοεί. Αυτό το φακελάκι, στη μεγάλη Πανσέλινο του Αυγούστου, κάνουμε θεραπεία τα μελίσια.
0: 13 Αυγούστου.
1: Τη μεγάλη Πανσέλινο του Αυγούστου και με λέει η κόρη μου, ρε μπαμπά, πού ήρθαμε.
0: Παναγία μου.
1: Ένα παιδί που ήταν 15-16 χρονών. Μου λέει, ρε μπαμπά, πού ήρθαμε.
0: Παναγία μου.
1: Ναι, και σηκωθήκαμε, φύγαμε. Με τα χρόνια που πέρασαν, έχουν έναν πολύ αξιόλογο πρόεδρο. Τα βιολογικά τα μέλια, πολύ αξιόλογο πρόεδρο.
0: Αλλά
1: ζήτησε επανειλημμένος, γιατί και εγώ στην Ομοσπονδία των Μελισσοκόμων ήμουν και εγώ 6 χρόνια στο Συμβούλιο. Καθώς εκλεχτήκαν αυτά τα παιδιά, ζητάνε ακρόαση από το Υπουργείο για να ενημερώσουν για τα θέματα με τα βιολογικά, τι γίνεται με τα μελίσια.
0: Αλλά
1: δεν τους κάλεσαν ποτέ.
0: Φωνή βόντος εν τη ερήμο.
1: Πέρσι στην έκθεση πήγαν εκεί. Πήγαν στην έκθεση και ήμουν και εγώ εκεί. Και που στη διαμαρτυρία και λένε στους δημοσιογράφους, άντε αυτοί δεν μας καλούν να τους πούμε για τα βιολογικά. Εσείς γιατί δεν μας καλάτε, ρε παλικάρια. Τα κανάλια.
0: Άλλο,
1: αυτός που είναι σοβαρό και έχει βιολογικά και είναι δηλωμένα, όσα έχει δηλωμένα ο άνθρωπος όσα έχει. Έτσι. Όχι έχουμε ούτε 10, 20, 50 μελίσσες και δηλώνουμε 500
0: και δηλώνουμε παραπάνω Κυψέλες. Πω ένα μεγάλο ευχαριστώ με την υπόσχεσή σου όμως ότι θα επανέλθεις, θα επανέλθουμε. Η μελισσοκομεία είναι ένα αρχαιότατο, θα έλεγα, επάγγελμα στην πατρίδα μας, ένας χρυσός ανεκτίμητος παγκοσμίας φήμης και ποιότητας, όπου πάση θυσία πρέπει να μείνουν ζωντανοί και

0: Κοίτα, αυτοί μας τα μαθαίνουν εμάς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, τους χαιρετισμούς εκεί σε όλους τους φίλους από τα Κίνηνα και εσύ να συνεχίζεις με τα παιδιά να παράγεις το καλύτερο ελληνικό μέλι της πατρίδας μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, στενάχωρα όλα αυτά που είπε ο αγαπημένος μας ο Νίκος, ο Ποντίκας, ο Μελισσοκόμος από τα Κίμηνα, λέω ξέρεις τι, αυτές τις ημέρες περνάει από το μυαλό μου, Δημήτρη. Έτσι έχω μια βαλίτσα εκεί στο σπίτι, με κοιτάει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνιά του δωματίου μου. Την κοιτάω, με κοιτάει, με ξανακοιτάει και μου λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Δεν πήγαμε όλο το καλοκαίρι πουθενά. Έχει και αυτή, λέω, τα δίκια της. Οπότε, της έχω όμως ένα καλό νέο. Η Πράγα μας καλεί. Η Αιτζίαν, ξέρεις τι έχει κάνει, Δημήτρη. Η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμος να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλαιάς πόλης. Τι λες, κλείνουμε θέση στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Δημήτρη, πάμε, μια και κέρδισε και η Εθνική Ελλάδος, ξεκινάμε για Πράγα, μέσω Θεσσαλονίκης απευθείας, με τους καλύτερους, θα έλεγα, πλέον τρόπους, το να φτάσουμε γρήγορα και ξεκούραστα. Μπαίνοντας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και, Δημήτρη μου, συνεχίζουμε με την Ευαγγελία την Παρασκευά, την καλή μας καθηγήτρια των Αγγλικών από το ιστορικό Σκεπαστό, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού, ακούγοντας όμως ένα καταπληκτικό τραγούδι «Πόνου» από τον Γιώργο Νταλάρα και φυσικά τον Απόστολο Καλδάρα, την προσφυγιά.

0: Καλή μου Ευαγγελία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για ακόμα μια φορά στην εκπομπή σας, κύριε Δίβαλα, καλησπέρα.
0: Είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί ακούγοντας και αυτό το τραγούδι που βάλαμε έτσι μαζί με τον Δημήτρη τον Σχιζοδήμο, γυρίζει στο μυαλό μου σε όλους τους πονεμένους Έλληνες. Άμα την ψάξουμε την Ευαγγελία, την

0: πατρίδα, μόνο πόνο, δάκρυα και αίμα έχει. Παρότι έτσι θα έλεγα αυτό το σύστημα, έτσι, το πλανόμενο αερικό, παρουσιάζουμε πράγματα όμορφα και ωραία, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν με τίποτε με το χθες. Και το χθες είναι στενάχωρο, αλλά είναι και θα έλεγα και λεβέντικο. Όπως εσείς που ετοιμάζετε τι μέσα από τον Σύλλογο τον Πολιτιστικό που είσαστε όλες και όλοι εθελοντές.
1: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Οι πρόγονοι γενικά πέρασαν δύσκολα χρόνια, δύσκολες καταστάσεις, κακουχίες, όμως δεν σταμάτησαν ποτέ να ζουν, να γλεντάνε, να χαίρονται, να τραγουδούν, και εμείς μέσα από τους συλλόγους αυτό είναι που προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό με τα έργα μας και τις δράσεις μας.
0: Τι ετοιμάζετε μέσα από τον πλούτο όσον αφορά τη μουσική παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα του τόπου?
1: Αυτό που ετοιμάζουμε είναι μία παράσταση η οποία όμως έχει ως αφορμή και ως εφαλτήριο την κυκλοφορία ενός μουσικού δίσκου με παραδοσιακή μουσική. Μία πολυετή προσπάθεια καταγραφής, διάσωσης, ανάδειξης της μουσικής παράδοσης και της πολυτιστημικής μνήμης από το σκεπαστό Θεσσαλονίκης.
0: Και αυτό όλο το έργο, οι πληροφορίες μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν μέσα από ακούσματα από τους πρεσβύτερους, από τους ασπρομάλιδες και ασπρομαλούσες πατεράδες και μητέρες,
1: ακριβώς, και έτσι τα ακριβώς έτσι έγιναν τα πράγματα. Η ιδέα του έργου όλου γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να διατηρηθούν ζωντανές οι μνήμες των προγόνων μας, τα τραγούδια τους, οι αφηγήσεις τους, τα βιώματά τους, και βλέπαμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν να φεύγουν και θεωρήθηκε πολύ μεγάλη ανάγκη να διατηρηθούν όλα αυτά. Έτσι εμείς μέσα από συνεντεύξεις, ηχογραφήσεις, συλλογή αυθεντικού λαογραφικού υλικού δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό αποτύπωμα, το οποίο αυτό το εκτυπώσαμε σε ένα συνοδευτικό έντυπο που συνοδεύει τον μουσικό δίσκο, τον οποίο τον κάναμε με την συνεργασία του μουσικού σχήματος Ευρύτη Κυριά. Πρόκειται για 32 παραδοσιακά τραγούδια που έτσι όπως διασώθηκαν στο σκεπαστό Θεσσαλονίκης, οι πρόσφυγες είναι όλοι οι κάτοικοι του χωριού, από χωριά της Βόρειας Θράκης Ανατολικής Ρωμιλίας. Και όλο αυτό εκδόθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Ο δίσκος έχει τίτλο «Όταν η μνήμη τραγουδά» και έγινε μέσω μιας πολύ όμορφης συγκυρίας ενός προγράμματος που βγήκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, της δράσης για την ανάδειξη της άειλης πολιτισμικής κληρονομιάς. Και έτσι και εμείς εντάξαμε αυτό το έργο σε αυτό το πρόγραμμα και μετά από 2,5 περίπου χρόνια δουλειάς καταφέραμε να το εκδώσουμε. Εκδόθηκε τον περασμένο Απρίλιο, μετράει περίπου 6,5 μήνες κυκλοφορίας.
0: Η παρουσία πού θα γίνει, πότε θα γίνει, να κάνουμε την πρόσκληση για να πάμε, να έρθουμε κοντά σας, να βρεθούμε, να ταξιδέψουμε μέσα από αυτό το άκουσμα των προσφύγων που εσείς με ιδιαίτερο ζήλο, αγάπη, θέρμη, ξαναζωντανεύετε.
1: Η επίσημη παρουσίαση του δίσκου θα γίνει το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, στη σκηνή Σοφία Μπέμπο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και εκεί πέρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστού έχει ετοιμάσει την ομώνυμη παράσταση «Όταν η μνήμη τραγουδά» μαζί με το μουσικό σχήμα Ευρυτική Ζυγιά που θα βρίσκεται ζωντανά επάνω στη σκηνή, και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε όλο αυτό το περιεχόμενο του εντύπου και του δίσκου που βγάλαμε. Θα παρουσιάσουμε χορούς, τραγούδια, έθιμα, δρόμενα, όλου του χρόνου, όλου του έτους, στην ουσία θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την ιστορία του χωριού μας.
0: Άρα, το κάλεσμα πλέον έχει γίνει. Εμείς θα είμαστε κοντά σας με ιδιαίτερη χαρά, ως ΦΛΑΣ 99,4.
1: Ναι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με όλη μας την ψυχή να μεταδώσουμε, να αναμεταδώσουμε, να επικοινωνήσουμε όλο αυτό το οποίο δημιουργείται, γιατί αυτό που δημιουργείται είναι η ψυχή ενός κομματιού της πατρίδας μας, των ξεριζωμένων ανατολικορωμιλιωτών, όπου δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες μας και κυρίως δεν πρέπει να ξεχνάμε τις καταγωγές των ανθρώπων των δικών μας, που κυνηγημένοι τότε με ένα ντορβά κουβαλούσαν τα Άγια των Αγίων, εικόνες, λείψανα των γονιών, των παππούδων τους, και βέβαια στεριώσαν μέσα σε αυτήν εδώ πλέον την πατρίδα μας, τη νέα τους πατρίδα, όπου εσείς τιμάτε και πάνω απ' όλα προβάλλετε με τον καλύτερο τρόπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ακριβώς αυτό θα προσπαθήσουμε και εμείς να αποτυπώσουμε στην παράσταση, όχι μόνο τις χαρούμενες στιγμές των ανθρώπων, αλλά και τις θλιβερές και την απώλεια και το πένθος και τη φωτιά και την πείνα, και αλλά συνάμα φυσικά και τη χαρά και τη γέννηση και το γλέντι και τη νέα ζωή και όλα, όλες, γιατί η ζωή έχει όλα τα χρώματα και όλες τις πλευρές, γι' αυτό και εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε, θα σας περιμένουμε. Να πω επίσης ότι η εκδήλωση θα είναι τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλβης, που ανήκει το σκεπαστό διοικητικά, όπως και του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο οποίος μας παραχωρεί και το χώρο του θεάτρου του Καραπάντσιου Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων. Όπως επίσης και ότι όποιος θέλει να προμηθευτεί αυτό το δίσκο τον οποίο θα παρουσιάσουμε, θα υπάρχει εκεί διαθέσιμος, και αν δεν τα καταφέρει να είναι κοντά μας, μπορεί να επικοινωνήσει με το Σύλλογο για να τον προμηθευτεί και εκείνος.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς πάντως θα είμαστε κοντά σας και οι ακροατές θα είναι κοντά και θα είναι και πολλοί κόσμος, διότι είναι κάτι πολύ σημαντικό μνήμης θύμησης και απαντήματος, συνάντησης όλων των ανθρώπων που σέβονται την παράδοση, και τέτοιοι όπως εσάς εθελοντές υπάρχουν πάρα πολύ στην πατρίδα μας. Εύγε, εύγε, εύγε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Με θεία ευλογία και θεία πρόνοια να πορευθούμε. Σε ευχαριστούμε. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, φτάσαμε προς το τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού αύριο 6 με 7. Είπαμε ΦΛΑΣ 99,4, Φωνή Πέθρου, Γιώργος Δίμπαλας, Δημήτρης Χιζοδήμου και η εκλεκτή μας καλεσμένη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα τον Μπατσαλά, τον δικηγόρο μας, τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ρεοκάστρου, ο οποίος εξειδικεύεται πάνω στα θέματα του κτηματολογίου. Οπότε, όποτε χρειαστείτε και βρεθείτε σε δύσκολη θέση, να θυμάστε Κώστας Πατσαλάς από το Δημό. Ένα παιδί αγροτόπεδο, ένα θα έλεγα λεβεντόπεδο, που αγωνίζεται πλέον από έναν άλλο μετερίζει, μεγαλωμένος όμως μέσα στα χωράφια. Τον Νίκο τον Ποντίκα, το φίλο μας το καλό, το Μελισσοκόμο, ένας θα έλεγα πρεσβύτερος της Μελισσοκομείας, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη Μελισσοκομεία και πορεύεται ακόμα με τα παιδιά του, την οικογένειά του, με πολλές πολλές δυσκολίες, αλλά τον έρωτα της παραγωγής του καλύτερου μελιού του κόσμου που λέγεται ελληνικό μέλι, και κυρίως ένας παραγωγός δικός μας της διπλανής πόρτας από τα Κίμινα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην καρή, στη φίλη, την πρόεδρο, την Ευαγγελία Παρασκευά από το ιστορικό προσφυγικό σκεπαστό, όπου ετοιμάζουν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και μπόρεσαν μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τους νεοταξίτικους με τα ρεύματα τα ξενικά να καταγράψουν μουσικά ακούσματα προσφυγικά, να τα κάνουν δίσκο και φυσικά σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση να παρουσιαστεί όλη αυτή η προσπάθεια. Τους ευχαριστούμε, ήταν και ο καθένας και οι καλοί μας οι φίλοι εκτός των ανδρών, να πω, του Κώστα του Μπατσαλά και του Νίκου του Ποντίκα, και η κυρία Ευαγγελία μας, αυτοί οι οποίοι σήμερα ήταν οι καπετάνοι, να πω, του ταξιδιού, μεταδίδοντά μας την φωνή της Υπαίθρου. Κλείσαμε για σήμερα, αγαπητέ μου Δημήτρη, κάναμε και το ταξίδι, είπαμε η βαλίτσα με κοιτάζει, με ξανακοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρας από τη γωνιά του δωματίου και τελικά τι λέει, δεν θα κάνεις κανένα ταξίδι, δεν θα πάμε πουθενά, θα πάμε, θα πάμε, το καλύτερο νέο είναι η Aegean μας καλεί, απευθείας έχει πλέον πτήση για από Θεσσαλονίκη για να πάμε στην Πράγα. Και τι θα κάνουμε εκεί, θα περπατήσουμε σε ξακουστή γέφυρα του Καρόλου να δοκιμάσουμε την αυθεντική τσέχικη μπύρα, πραγματικά είναι το κάτι άλλο όσοι έχουν πάει και ξέρουν, και να χαθούμε μέσα στην ομορφιά της πόλης, της παλιάς πόλης. Άρα τι απομένει από εμάς, να κλείσουμε μια θέση στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Κλείνουμε, Δημήτρη, ευχαριστώντας όλους, ακούγοντας ένα ωραιότατο ελληνικό τραγούδι, Κωνσταντίνα, μια Ελλάδα φως, και Αλέξανδρος Σταματουλάκης. Ήδη έχει έρθει εδώ να τον απολαύσετε, είναι μοναδικός.

0: Flash 99,4.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από τη συχνότητα του Flash 99,4 του ενημερωτικού ραδιοφώνου της πόλης σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα. Γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την τζαλαπατήσει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας εκτός ωρών εκπομπής παρακαλώ. 69-54-513. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο asta.matulakis@gmail.com. Αλέξανδρος Σταματουλάκης στο Facebook με ελληνική γραφή. Και φυσικά η εκπομπή μεταδίδεται και από το διαδίκτυο. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένη μου είναι η κυρία Μαρία Αλεξιάδου, σύμβουλος ψυχικής υγείας, life coach. Και αφού συζητήσουμε μαζί της για τον φόβο μπροστά στους άλλους, φόβο ποικίλης μορφής, θα συζητήσουμε, μάλλον θα μιλήσω στο τέλος, στην ράδιο εγκυκλοπαίδεια, για ένα θέμα που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά που γιορτάζαμε την επέτειό του πριν μερικές μέρες, την ανατίναξη της προδοτικής ΕΣΠΟ στην κατοχή από τους Έλληνες πατριώτες. Ας ακούσουμε αρχικά τι έχει να μας πει ο μοναχικός πολεμιστής.

μας λέει στη ζωή μην κολλάς σε κάτι. Δοκίμασε κάτι διαφορετικό. Πειραματίσου, αμφισβήτησε. Ζήσε μια νέα κατάσταση. Μη βαλτώνεις. Η ζωή έχει τόσες πολλές πτυχές, τόσα πολλά χρώματα, τόσες πολλές εκδοχές, ώστε πρέπει να δοκιμάσουμε όσο μπορούμε περισσότερες. Και αυτό θα το καταφέρουμε μόνο αν δεν κολλάμε σε κάτι. Αρρωστημένα μυαλά, στάσιμα πνεύματα βαλτώνουν, κολλάνε. Εμείς πρέπει να δοκιμάζουμε, να αμφισβητούμε, να παίζουμε με νέες καταστάσεις, να διδασκόμαστε κυρίως από τη ζωή. Αυτό είναι το νόημα. Αυτά μας λέει ο μοναχικός Παλεμισής. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να συνδεθούμε με την Μαρία Αλεξιάδου και να μιλήσουμε για τον φόβο μπροστά στους άλλους. Θα ακούσουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Control, ένα εξαιρετικό παλιό τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.

0: Γιάσμη.
1: Έχει, λέει, τον έλεγχο των πιο κρυφών κιτάρων μας. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, γι' αυτό έχουμε μία ψυχολόγο στη σημερινή εκπομπή να συζητήσουμε μαζί ποιος έχει τον έλεγχο των πιο κρυφών κιτάρων μας και τι πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε την αυτονομία μας ως άτομα και να μην γίνουμε δούλοι κανενός. Μαζί μας είναι η Μαρία Αλεξιάδου, ψυχολόγος, life coach, με την οποία θα έχουμε, ελπίζω, μια χρήσιμη συζήτηση. Μαρία μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Η χαρά είναι δική μας, διότι σε αυτή τη δύσκολη ζωή και την πολύπλοκη, αλλά τόσο απλή, αλλά πάντως πολύπλοκη, μας χρειάζεται πάντα ένας ψυχολόγος, ένας σύμβουλος να μας δώσει τις συμβουλές για το ποιο δρόμο να βαδίσουμε. Πες μου όμως, καταρχάς, τι κάνει ένας life coach, ένας προπονητής ζωής, για να το πούμε στα ελληνικά?
2: Αρχικά να πούμε ότι ένας life coach, για να λέγεται life coach, γιατί είναι πολύ της μόδας, πρέπει,
1: ναι,
2: να είναι πιστοποιημένος και με πτυχίο, έτσι.
1: Αχα,
2: επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τσεκάρουμε ότι όντως υπάρχει σε κάποια διεθνή οργάνωση, σε κάποιο σύλλογο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας βάζει τις σκέψεις μας λίγο σε σειρά. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε υγιή πληθυσμό. Καλό είναι πάντα να συνοδεύεται με κάποια έξτρα γνώση, δηλαδή να είναι και σύμβουλος ψυχικής υγείας, για παράδειγμα, για να μπορεί να τσεκάρει και να ελέγξει αν αυτό που αντιμετωπίζει μέσα στη συνεδρία χρήζει περαιτέρω παρακολούθηση από κάποιον ψυχίατρο, να μπορεί να τον παραπέμψει. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Βάζει λοιπόν σε μία σειρά τη σκέψη μας. Έχει πάρα πολύ φασαρία ο κόσμος γύρω μας, ειδικά το 2026 και ειδικά στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις βρίσκονται πάντα μέσα μας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε ποτέ να ακούσουμε αυτή τη μικρή φωνούλα που λέω εγώ, που είναι η πηξίδα μας και μας λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε και ποια απόφαση να πάρουμε σε οποιοδήποτε προβληματισμό και αν έχουμε.
1: Τι σκεπάζουν άλλες φωνές που έρχονται απ' έξω?
2: Τα άγχη, ο φόβος, για παράδειγμα, που είπαμε και σήμερα που θα μιλήσουμε.
1: Αυτό θα είναι το θέμα μας κυρίως,
2: ναι,
1: σήμερα.
2: Ο φόβος... ξεκινάει από πολύ έτσι νεαρή ηλικία και
1: εκπαιδευόμαστε. Κάτσε, μισό. Πριν περάσουμε στον φόβο, για να μην χαλάμε το θέμα μετά. Βλέπω στη φίρμα σου, στη καρτούλα σου, το αναγέννηση ψυχής. Αυτό έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία?
2: Ναι. Ίδρυσα λοιπόν την αναγέννηση ψυχής, γιατί είναι ένα προσωπικό ταξίδι που έκανα. Κάποτε ήμουν πολύ μπερδεμένη, πολύ χαμένη και εγώ μέσα στο στρες, φόβο, άγχος, εγωισμούς, πάρα πολλά. Και χρειαζόμουν ένα χώρο να πάω να μιλήσω χωρίς να με κρίνουν. Να νιώσω ασφαλής για να μπορέσω να ξεδιπλώσω όλα αυτά τα άγχη και τις φοβίες που είχα μέσα μου και να αφήσω λίγο αυτή την πανοπλία που συστηνόμουν στον κόσμο, το ποια είμαι. Και δεν έβρισκα ένα τέτοιο χώρο. Επομένως, δημιούργησα αυτό που έψαχνα κάποτε να βρω εγώ πριν περάσω το πρόβλημα υγείας που είχα. Στην αναγέννηση ψυχής μπορούν να έρθουν όλοι όσοι θέλουν να μιλήσουν χωρίς να κριθούν, και αυτό που μου αρέσει, που το λέω πάντα όταν έρχεται κάποιος νέος να ξεκινήσουμε το ταξίδι μαζί, οδηγός σε αυτό το ταξίδι της ζωής είναι ο ίδιος ο θεραπευόμενος. Και εγώ κάθομαι δίπλα συνοδηγός με ένα GPS και του δείχνω τους δρόμους για να δει τελικά πού θέλει να πάει και να ακούσει την εσωτερική του φωνή. Άρα η αναγέννηση ψυχής είναι ένας χώρος ελεύθερος που δεν κρίνει, μόνο βοηθά.
1: Ναι. Αυτό είναι μια συλλογική οντότητα, μια ομάδα, ή είναι μια ατομική συζήτηση μαζί σου καθενός που θέλει να ξεμπερδέψει μερικά πράγματα?
2: Είναι ατομική συζήτηση. Βέβαια, κατά καιρούς κάνω και κάποιες ομαδικές συναντήσεις γκρουπάκια όταν έχουμε παρόμοια θέματα, γιατί βοηθάει πάρα πολύ να ακούς λίγο και πώς το ξεπέρασε κάποιος άλλος ή τι έκανε όταν ήταν στη θέση σου κτλ. Αλλά κατά κύριο λόγο είναι ατομικά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και υποθέτω ότι δεν έχει διάρκεια αυτή η διαδικασία, ξεκινάει και εξελίσσεται μέσα στη ζωή του συνομιλητή σου.
2: Ακριβώς.
1: Όσο νιώθει την ανάγκη της βοήθειάς σου.
2: Ακριβώς. Έτσι. Και το κυριότερο όλων είναι ότι εγώ μέσα στις συνεδρίες θέλω να μάθει τον τρόπο ο θεραπευόμενος, ούτως ώστε να μην είμαι πια δίπλα του και να μπορεί να τα καταφέρει. Να μάθει τον τρόπο που επιλύονται τα προβλήματα. Να μην είμαι εγώ πάντα εκεί για να βοηθάω. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο.
1: Εκείνο που λέγανε οι Κινέζοι, αν σου δώσω ένα ψάρι θα χορτάσεις μια μέρα, αλλά αν σου μάθω να ψαρεύεις θα χορτάσεις
2: ακριβώς
1: μια ζωή.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό προσπαθείς να κάνεις.
2: Mm-hmm. Ακριβώς.
1: Πού είναι η έδρα της αναγέννησης ψυχής?
2: Είμαστε Ιωάννη Πολέμη 67, στη Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη. Ναι.
1: Mm-hmm. Ωραία, μπορεί να σε βρει κάποιος στο mm-hmm. διαδίκτυο, στο τηλέφωνο, στον κατάλογο, ναι, και να επικοινωνήσει και να
2: βεβαίως
1: εκδηλώσει την θέλησή σου για μια γνωριμία μαζί σου, και από εκεί και ύστερα ας δούμε τι θα κάνει. Mm-hmm. Πρόσφατα, δηλαδή τι ήτανε, τέλος της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού, κυκλοφόρησες και παρουσίασες ένα βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, λέγεται «Ντροπή στο τραπέζι και άλλα δράματα».
2: Εκδόσεις και άλλα μικρά δράματα, ναι,
1: και άλλα
2: ναι
1: μικρά δράματα, εκδόσεις I Write, του φίλου μου, του Βαλάντη, του Ναγκολούδη. Εκεί ένα κεφάλαιο είναι ο φόβος, και αυτό θα αποτελέσει το πυρήνα της σημερινής μας συζήτησης, αλλά και ό,τι άλλο προκύψει μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν λέμε ο φόβος των άλλων, πώς δημιουργείται, ένα, δεύτερο, τι παρενέργειες μπορεί να έχει στη ζωή μας, και τρίτο, πώς να το αντιμετωπίσουμε. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Πώς δημιουργείται αυτός ο φόβος?
2: Στον φόβο εκπαιδευόμαστε. Έχουν γίνει πειράματα στην Αμερική όπου έχουν βάλει μικρά παιδάκια μέχρι 1,5 χρονών να παίζουν με διάφορα ζώα, ας πούμε κάποιο φίδι, κάποιο μεγαλύτερο ζώο κτλ. Και δεν έχουν φόβο, δεν εκφράζουν κάτι. Mm. Άρα από εκεί έχουμε καταλάβει.
1: Καλέ, κάπως ότι... συγγνώμη τώρα που διακόπτω, ο βαφτισιμιός, ο κουμπάρος, ο νονός του γιού μου, όταν ήταν μικρός ήθελε να του κάνει δώρο ένα φίδι και ξεσηκωθήκαμε όλοι στην οικογένεια και του λέμε μην τυχόν. Πού να ξέρουμε ότι αυτός είχε στο νου του ψυχοθεραπεία του παιδιού για να καταπολεμήσει το φόβο? Έτσι μου φέρετε.
2: Δεν γεννιόμαστε λοιπόν με το φόβο. Εκπαιδευόμαστε στο φόβο από το περιβάλλον όπου μεγαλώνουμε. Πάρα πολλές μανούλες λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν το παιδί τρέχει, του λένε μη εδώ, μη εκεί, μη θα καείς, μη θα πέσεις, μη αυτό, μη μιλάς έτσι, τι θα πει ο κόσμος. Αυτό το τι θα πει ο κόσμος, ούτε καν πάμε στο νηπιαγωγείο και ήδη έχει περάσει μέσα στο DNA μας. Να πω ότι οι γονείς, όλοι οι γονείς, το κυριότερο λάθος που κάνουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είναι ότι πολλές φορές μιλάμε στα παιδιά μας μέσα από τα δικά μας βιώματα, μέσα από τη δική μας πληγή, το δικό μας τραύμα, και με αυτόν τον τρόπο περνάει από γενιά σε γενιά αυτό που δεν έχει θεραπευτεί. Αυτό το κρατάμε,
1: ναι,
2: θα το καταλάβεις και θα το συνδέσω και αργότερα. Ο φόβος λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικογένειας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με αυτό μεγαλώσαμε. Κατά κύριο λόγο, ειδικά εκεί στην εφηβεία και μετά, αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι περισσότερο είναι ο καθοσπρεπισμός. Τι θα πει ο κόσμος, μη το κάνεις έτσι, πες ευχαριστώ, πες παρακαλώ. Προσπαθούν δηλαδή οι γονείς, προσπαθούμε οι γονείς να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο παιδιού όπου όταν θα βγαίνει έξω εμείς θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που μίλησε και συμπεριφέρθηκε. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι για το αν το παιδί μας κατάφερε να ανοίξει τα φτερά του και να υλοποιήσει τα δικά του όνειρα. Και το πρώτο όνειρο όλων είναι ένα παιδί να μπορεί να έχει όνειρα. Εκεί λοιπόν συστηνόμαστε πρώτη φορά με το φόβο. Μεγαλώνοντας...
1: Επικεντρώνομαι δηλαδή τον φόβο στους άλλους, τον φόβο των άλλων. Έτσι.
2: Βεβαίως,
1: υπάρχουν διάφορα οι φόβοι, φοβίες, τέτοια. Αυτά μιλάμε σήμερα μόνο για τον φόβο που μας προκαλούν οι άλλοι. Μπροστά στους άλλους, όχι μας προκαλούν οι άλλοι.
2: Ναι.
1: Μπροστά στους άλλους.
2: Μιλάμε για τον υγιή φόβο εντός εισαγωγικών, γιατί υπάρχει και ο φόβος ο οποίος έγκυται σε άλλα ψυχιατρικά θέματα, το οποίο αυτό δεν το ακουμπάμε σήμερα, έτσι.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Και πάρα πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνουμε βασίζονται σε αυτό το φόβο. Γιατί δεν αποφασίζουμε βάσει το τι θέλουμε, αλλά το πώς θα μας κρίνουν οι άλλοι για αυτό που θέλουμε να κάνουμε ή για αυτό που θέλουμε να πούμε ή για αυτό που θέλουμε να λειτουργήσουμε. Και η ζωή, το πέρασμα στη γη είναι πάρα πολύ μικρό εντωμεταξύ, έτσι. Κάποια στιγμή στα 40-50, βασικά όχι 40, 45 πλάς, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι τελικά όλα τα έχεις κάνει γιατί υπηρετείς μια περσόνα. Δηλαδή όταν έγινες εκεί 19-20 χρονών, συστήθηκες στον κόσμο ως κάτι.
1: Ναι.
2: Είμαι η Μαρία, η οποία είμαι πολύ καλό παιδί, προέρχομαι από μια πολύ καλή οικογένεια, δουλεύω εκεί, έκανα τα παιδιά μου, για παράδειγμα, παντρεύτηκα το ένα, το άλλο. Αυτό είναι μια περσόνα. Δεν είμαι εγώ αληθινά. Γιατί αυτό που δείχνω στον κόσμο είναι αψεγάδιαστο.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως, φοβάμαι να μην με ανακαλύψουν. Άρα για ποιον ζω? Ζω για μένα? Όχι. Ζω για να περάσω από το τεστ που θέλουν οι άλλοι, που κάνουν οι άλλοι καθημερινά απέναντί μου. Οπότε ζω κάτω από δεσμά.
1: Ναι. Αυτό βέβαια στην καθημερινή ζωή έχει διάφορες παρενέργειες, όπως για παράδειγμα, γνωστά όλοι τα έχουμε ζήσει, αλλά ας κάνουμε μια σύντομη αναφορά, μια σύντομη καταγραφή. Τι παρενέργειες έχει αυτός ο φόβος μπροστά στους άλλους?
2: Το πρώτο και κυριότερο είναι το κοινωνικό άγχος. Αν ρωτήσω έναν άνθρωπο, έχεις κοινωνικό άγχος? Το πρώτο πράγμα που θα μου πει είναι όχι, δεν έχω εγώ αγοραφοβία. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπαίνεις σε ένα χώρο και πριν ακόμα προλάβεις να κάτσεις, έτσι, μπαίνεις σε μια καφετέρια. Κοιτάζεις αριστερά-δεξιά τους άλλους πώς σε βλέπουν. Είναι το πρώτο πράγμα που σε ενδιαφέρει. Πού θα κάτσεις? Τι θα κάνεις με τα χέρια σου? Να μην φαίνεσαι αμήχανος. Να μην ακουστεί η φωνή σου παράξενη. Να μην κοκκινήσεις. Να βρεις κάτι ενδιαφέρον να πεις μέσα στην παρέα. Να καταλάβει ο άλλος ότι αισθάνεσαι άνετα, άσχετα μέσα σου αν υπάρχει πόλεμος. Το πρώτο λοιπόν είναι το κοινωνικό άγχος, το οποίο το καλύπτουμε τουλάχιστον ένα 50-60% του πληθυσμού. Και λένε όχι, εγώ δεν το έχω αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Όλο αυτό βέβαια βρίσκεται στο μυαλό μας, γιατί προσπαθούμε, όπως είπα, να δείξουμε στον άλλον μια ψεγάδιαστη εικόνα. Okay. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ντρεπόμαστε εσωτερικά. Δηλαδή, κάποιες στιγμές όλοι έχουμε την ντροπή, χωρίς να περιορίζει τη ζωή μας. Το κοινωνικό άγχος όμως μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές μας, τη σχέση μας, την εργασία μας, την καθημερινότητά μας. Μπορεί να μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι μία απλή τηλεφωνική συνομιλία είναι τόσο δύσκολη για το τι θα πω, να καλύψω τα κενά, να μην δημιουργήσω πρόβλημα, ό,τι μου πει να πω ναι, να είμαι εντάξει. Είναι ένα συνεχόμενο άγχος. Επίσης, πολλοί κόσμος το σωματοποιεί, επειδή δεν το εκφράζει, το σωματοποιεί.
1: Mm-hmm.
2: Αρρυθμίες, δεν μπορούμε εύκολα να κοιμηθούμε το βράδυ. Κάποιες φορές αρχίζουμε και φοβόμαστε, αχ, μη πας εκεί βράδυ, μη ταξιδέψεις, θα τρακάρεις. Μη γίνει αυτό, θα πάθεις το άλλο. Πολύ γελάσαμε σήμερα, θα μας συμβεί κάτι κακό, το πιο κλασικό όλο, mm-hmm. έτσι. Δηλαδή γελάσαμε, περάσαμε όμορφα και θα μας τιμωρήσει, ξέρω εγώ, μια δύναμη.
1: Και μετά έχουμε ένα πόνο στο στομάχι, μια ενόχληση,
2: ακριβώς.
1: Αυτό, ταχυκαρδίες που είπες, εφιδρώσεις, αϊπνίες που είπες. Mm-hmm. Εντάξει. Και η ζωή μας υποβιβάζεται. Χωρίς λόγο.
2: αρχίζει να
1: ο Μάρκ Τουέιν, να το πω τώρα που το θυμήθηκα, ναι, γιατί έχω μια ηλικία, τα ξεχνάω αυτά. Ο Μάρκ Τουέιν έλεγε ότι όλοι έχουμε έναν φόβο στο μυαλό μας που μας βασανίζει. Εγώ έζησα μέσα στο φόβο, στο άγχος, στην ψυχική πίεση, μόνο που το 99% όλων αυτών των πραγμάτων υπήρχε μόνο στο μυαλό μου και δεν τα έζησα ποτέ. Mm-hmm. Καμιά φορά έτσι μεταφέρουμε μια εικόνα ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αυτό που είπες, πολύ γέλασα, θα συμβεί ένα κακό, και με εκείνο το ότι θα συμβεί ένα κακό και τι θα γίνει και πώς και τι και τι θα πουν οι άλλοι, τίποτα δεν λένε οι άλλοι συνήθως, εμείς όμως βασανιζόμαστε.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έστω ότι οι άλλοι αντιδράσουν. Καταρχήν πρέπει να σκεφτούμε όλοι τι σημαίνει να είμαι αρεστός στον κόσμο. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Ότι όπως κάποιος θα μας θαυμάσει, έτσι κάποιος άλλος θα μας κατακρίνει. Είναι okay. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν πρέπει να είμαστε τέλειοι. Τίποτα στη φύση δεν είναι τέλειο. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Γι' αυτό λέω ότι ο φόβος κρύβει και λίγο εγωισμό. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να παραδεχτείς απέναντι στον καθρέφτη μόνο σου ποια είναι τα τορτά σου σημεία.
1: Ενώ εσύ δεν αρέσεις κάποιους από όλους, από τον περίγυρό σου. Κάποιους σου συμπαθείς, κάποιους σου αντιπαθείς. Κάποιους θέλεις να κάνεις παρέα, κάποιους θέλεις να τους αφήσεις στην άκρη. Για τον εαυτό σου αυτό δεν το δέχεσαι. Θέλεις να είσαι, να το πω γιατί είχα μια τέτοια ενασχόληση, υποψήφιος δήμαρχος. Δηλαδή όλοι να σε ψηφίσουν, να μαζέψεις ψήφους από παντού. Δεν γίνεται, βρε παιδί μου, δεν είναι έτσι φτιαγμένος ο κόσμος.
2: Ακριβώς. Και επίσης, αν βρεις ποια είναι τα τροτά σου σημεία και θελήσεις όποτε έρθει η δική σου ώρα να τα διορθώσεις για σένα όμως, γιατί εσύ θες να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, είναι okay. Διαφορετικά, ξέρεις ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα άσχημα του χαρακτήρα σου και πορεύεσαι με αυτά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα και η στιγμή για σένα, για τον κάθε ένα από εμάς. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν εγώ είμαι κοντή και έρθει κάποιος και με πει είσαι κοντή, ότι πρέπει να παρεξηγηθώ. Δηλαδή πρέπει να αποδεχτούμε πραγματικά ποιοι είμαστε.
1: Αυτό που λέτε εσείς οι ψυχολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, και ότι να είσαι ο εαυτός σου. Ναι, αλλά αυτός ο εαυτός μου είναι εκείνος που από τα μικρά του, τα 4, 5, 6 χρονών μου εμφύτεψαν έναν φόβο για τα φίδια, το παράδειγμα που λέγαμε πριν, ή τα ποντίκια ή τα έντομα ή τους κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή υπήρχαν μαθητές, συμμαθητές μου στην τάξη που τους έβλεπα. Όταν βγαίναν να πούν το μάθημα κοκκίνιζαν, ενώ ήταν καλοί μαθητές, κοκκίνιζαν. Είχαν έναν φόβο να μιλήσουν έστω και μπροστά στο πλήθος των συμμαθητών τους. Πώς ταιριάζει το να είσαι ο εαυτός σου με την προσπάθεια να μην φοβάσαι και να αλλάξεις, να απεξαρτηθείς από αυτόν τον φόβο που σου φύτεψαν όταν ήσουν παιδί?
2: Θα σου πω. Μέχρι τα 21 μας χρόνια, όχι τα 18 που λέω όμως, μέχρι τα 21 δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς και κύριοι του εαυτού μας. Κατά κύριο λόγο είναι οι γονείς μας, το οικογενειακό μας πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουμε. Μετά τα 21, υπεύθυνοι για τον εαυτό μας και τις πράξεις μας είμαστε εμείς. Άρα, όσο μεγαλώνουμε, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Σκέφτομαι, αποφασίζω, πράττω. Δεν είναι όλα έτσι γιατί μας τα μάθανε. Γιατί θα σου πω κάτι. Αυτά που δεν μας αρέσουν, τα κακό σκήμενα της οικογένειας, τα οποία μπορεί να νιώθουμε ότι μας πνίγουν κιόλας, όταν φύγουμε από την οικογένεια τα αλλάζουμε όλα.
1: Ναι.
2: Από το πιο απλό, το τι φαγητό θα φάμε, μέχρι το τι ώρα θα γυρίσουμε και πώς θα κυκλοφορούμε μέσα στο σπίτι μας.
1: Νιώθουμε τα πολύ απελευθερωμένοι. Απλά.
2: Ναι, νιώθω απελευθερωμένη.
1: Καλά, να μην πω τι είπε ο Φρόιντ πάνω σε αυτό, εσύ βέβαια είσαι, τα ξέρεις καλύτερα. Να μας δώσεις όμως μερικά δευτερόλεπτα να βάλουμε μια τελεία, μην κλείσεις. Να ακούσουμε τις ανακοινώσεις του σταθμού και αμέσως μετά συνεχίζουμε τη συζήτηση.
0: Η ώρα είναι 7:30.
3: Plus 99,4.
4: Εγώ που
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
5: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Ακούτε την εκπομπή Carpe Diem στο Flash 99,4. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και συζητώ με την Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας και Life Coach, την κυρία Μαρία Αλεξιάδου. Συζητάμε κυρίως για τον φόβο μπροστά στους άλλους και έλεγες, Μαρία μου, ότι κάποιοι μόλις αποκόψουν, ξεκοπούν από την οικογένειά τους, αλλάζουν συμπεριφορές, τους έρχονται στο νου κάτι άλλο, και μένα μου ήρθε κάτι που διάβασα πρόσφατο, όχι ότι το καταλάβαινα όλο όσο διάβαζα, από ένα βιβλίο παλιό του Φρόιντ, το Τεμ και Ταμπού, που έλεγε «Οι ορδές των παιδιών κάποια στιγμή βρήκαν το θάρρος να σκοτώσουν τον πατέρα και από εκεί και ύστερα τόλμησαν και δημιούργησαν έναν κόσμο καλύτερο, και αυτό συμβιβάζεται και είναι συμβατό με την θεωρία του Δαρβίνου από ψυχαναλυτικής άποψης». Εννοούσε βέβαια συμβολικά τα έλεγε όλα αυτά, αλλά ίσως ήταν αυτό που είπες, ότι ξεφεύγουν από την οικογένεια και αλλάζουν συμπεριφορές προς το καλύτερο. Καμιά φορά είναι προς το χειρότερο βέβαια.
2: Ναι, αυτό είναι προσωπικό στον κάθε ένα στη ζωή του, το τι αποφασίζει και τι θέλει να κάνει. Το κυριότερο πρόβλημα με την ελληνική οικογένεια είναι ότι αυτά που έχουμε εμείς ως γονείς ανεκπλήρωτα, θέλουμε να δούμε να τα εκπληρώνουν τα παιδιά μας. Τα δικά μας τα όνειρα λοιπόν πάμε και το τοποθετούμε πάνω στις πλάτες τους, οπότε μαζί με το φόβο τους βάζουμε και ένα πρέπει. Και έτσι γεννιέται ο καθοσπρεπισμός. Πρέπει να πετύχεις τις Πανελλήνιες. Πρέπει να γίνεις καλός αθλητής. Πρέπει να είσαι πολύ σωστός σε ό,τι κάνεις. Δεν έχει πρέπει. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δρόμο, το δικό του μονοπάτι. Όταν απελευθερωθώ εγώ από τα δεσμά εντός εισαγωγικών της οικογένειάς μου, τότε μόνο μπορώ να βρω το δρόμο μου. Και να είμαι ελεύθερος και να ψάξω να βρω πραγματικά τι θέλω. Αν ρωτήσεις παιδιά 24, 25, 26 χρονών, αν αυτό που σπουδάσανε ήταν αυτό που θέλαν και ονειρευτήκανε, το 90% θα σου πει όχι.
1: Ναι, πράγματι, έχω παραδείγματα από τον περίγυρο.
2: Ακριβώς. Έχω ακούσει παιδιά που έρχονται στο γραφείο και μου λένε ότι εγώ έγινα πολιτικός μηχανικός, παρέδωσα το πτυχίο στους γονείς μου και τώρα είμαι DJ. Μπράβο. Γιατί εγώ αγαπούσα
1: ακριβώς
2: πολύ
1: έτσι
2: τη μουσική.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι πολύ θλιβερό? Δηλαδή ένα παιδί σπούδασε και έδωσε στους γονείς το πτυχίο, είναι πρόσφατο παράδειγμα αυτό που λέω, και μετά ακολούθησε τη δική του ζωή. Βρήκε τη δική του ευτυχία στα 26 και 27. Για εκείνο το παιδί η ζωή του ξεκινούσε από εκείνη την ηλικία.
1: Ναι.
2: Και φυσικά πολλά άλλα που είχε να πετάξει. Όλα αυτά τα παίρνουμε στην καθημερινότητά μας. Όταν βρίσκουμε τα ζόρια, όταν κάνουμε εμείς δική μας οικογένεια και βρίσκουμε τα ζόρια, πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να μιλάμε όπως μιλούσαν οι γονείς μας εμάς. Σου έχει τύχει αυτό?
1: Δεν το έχω παρατηρήσει, αλλά ναι.
2: Είναι σύνηθες πάντως.
1: Δεν ήξερα να το ψάξω, ναι.
2: Ναι. Και μάλιστα υπάρχει και μια έκφραση που λέει όπως τα βρήκαμε έτσι θα τα παραδώσουμε.
1: Mm-hmm. Ναι. Okay. Ναι, αυτό υπάρχει.
2: Ναι. Σε γενικές γραμμές ο φόβος λοιπόν είναι προσωπική μας υπόθεση να το πετάξουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με τον εαυτό μας αν πρώτα δεν το εντοπίσουμε. Αν δεν δούμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα που μπαίνει στις αποφάσεις μας, στη ζωή μας, στα βήματά μας, τότε είναι σαν να μην υπάρχει στη ζωή μας. Οπότε μας κυριεύει και πολλές φορές γίνεται εκείνο, ο φόβος είναι ο ενήλικας και εμείς το παιδί του,
1: ναι,
2: στη ζωή μας.
1: Θέλουμε αρκετές φορές, μερικές φορές, κάποιες φορές να αρέσουμε, αλλά πολύ συχνά λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι από τους άλλους. Να φανώ πιο γοητευτικός, πιο σοφός, πιο πλούσιος, πιο καταφερτζής, πιο μάγκας. Αυτό δημιουργεί κάποιους ανταγωνισμούς που δεν ξέρω αυτή η κοινωνική συμπεριφορά τι αποτέλεσμα έχει στον εαυτό μας και στη σχέση μας.
2: Είναι πάρα πολύ άσχημο. Είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί αυτό σημαίνει ότι συγκρινόμαστε. Πάμε λοιπόν, γιατί για να πω εγώ ότι είμαι καλύτερη από σένα, συγκρίνομαι πρώτα με σένα. Επομένως, αντί να δω ποια είμαι, τι θέλω, ποια είναι τα καλά μου στοιχεία, ποια είναι τα τρωτά μου στοιχεία, τι μπορώ να βελτιώσω στον εαυτό μου, μπαίνω σε σύγκριση. Α, ο Αλέξανδρος έχει πετύχει, είναι εκπληκτικός, είναι στο ραδιόφωνο, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Τέλεια, θέλω να γίνω κι εγώ σαν τον Αλέξανδρο. Πώς θα γίνω?
1: Να γίνει σαν τον Αλέξανδρο, αν θέλεις. Να μην φθονείς τον Αλέξανδρο που έγινε πιο πλούσιος, έτσι, πιο μάγκας, πιο ανέβηκε κοινωνικά κτλ.
2: Σωστά, αλλά πώς θα γίνω αφού δεν μπορώ? Και όταν δεν μπορώ, έχω την εσωτερική καλλιέργεια να καταλάβω τους λόγους που δεν μπορώ να γίνω Αλέξανδρος? Όχι. Οπότε τι κάνω? Ζηλεύω.
1: Εδώ λείπει το γνώθι σε αυτόν. Και σε πολύ κόσμο λείπει.
2: Ναι. Άρα αρχίζω και ζηλεύω. Υποτιμώ τον Αλέξανδρο. Λέω ψέματα για το πώς έφτασε σε αυτό το σημείο που έφτασε. Για να χαϊδεύω τα δικά μου τα αυτιά. Διαγράφω δηλαδή τη διαδρομή σου και το τι πέρασες εσύ για να μπορέσεις να τα καταφέρεις. Και βγαίνω εγώ μάγκας, ότι εγώ εντάξει δεν θέλω να μπω εκεί, γι' αυτό δεν έφτασα να γίνω σαν τον Αλέξανδρο. Υποτίμηση.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί φοβάμαι να δω τον εαυτό μου και να δω ότι εγώ δεν δούλεψα όπως ο Αλέξανδρος. Δεν έκανα πράγματα που έκανε εκείνος. Άρα το coaching με βοηθάει όχι μόνο για να λύσω τους προβληματισμούς στο σήμερα. Να βρω μία λύση, να συμφιλειωθώ και με τον ίδιο μου τον εαυτό. Να μπορέσω να δω πραγματικά ποιος πια είμαι. Ποιο είναι το πάτημά μου στη γη. Αυτό που λέω. Γιατί ήρθαμε? Να πάμε ας πούμε σε 10 συνευλίες στο Ρέμο ή στον Αργυρό ή να είμαστε πάρα πολύ καλοί στη δουλειά μας, να δουλέψουμε 20 χρόνια ας πούμε στη Siemens, να κάνουμε και δύο παιδιά. Και αυτό ήτανε.
1: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό ήρθαμε.
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Αυτό έχει σχέση και με την αξία του καθενός. Δηλαδή, αν το κοριτσάκι των 16, 18 ή 20 χρονών έχει αυτό ως αξία από την οικογένεια ή δεν ξέρω από τι άλλο και νομίζω ότι αυτό είναι το άπαν της κοινωνικής καταξίωσης, χαίρεται όταν τις ανοίξουν και δύο μπουκάλια σαμπάνια ο συνοδός της ή δεν ξέρω τι άλλο και λέει «Α, έγινε αυτό, με πήγε και πήρε δύο φιάλες, μου γέμισε, με γέμισε γαρίφαλα». Αυτό πιστεύει, αυτό θέλει. Άμα ήθελε κάτι διαφορετικό, να κατακτήσει καλύτερα το νόημα της ζωής, αν ήξερε ότι υπάρχει κι άλλο πράγμα που πρέπει να μάθει στη ζωή, ίσως φερόταν διαφορετικά.
2: Σωστά, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το καρκίνωμα εντός αγωγικών που περνάει από γενιά σε γενιά, γιατί οι γονείς μεγάλωσαν αυτό το παιδί βάσει της αξίας του, όχι της αυτοαξίας του, την αξία που παίρνει από τα μάτια των άλλων. Αν στους άλλους είσαι αρεστή, τότε έχεις δική σου αξία. Ενώ κανονικά πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, να βλέπεις τη δική σου αξία, η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με τα ρούχα, αν φοράς ακριβά ρούχα, αν σου ανοίγουν σαμπάνιες, αν ανεβαίνεις ακριβό αυτοκίνητο. τίποτα από όλα αυτά. Μιλάμε για μια εσωτερική διαδικασία, αυτογνωσία, όπως πολύ ωραία είπες πριν. Όμως αυτό πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να θέλουν να το δούνε.
1: Παίζει και η εκπαίδευση κάποιο ρόλο, εκτός από την οικογένεια που είναι βασικό στοιχείο. Δηλαδή, βεβαίως, όταν ο δάσκαλος νιώθει ότι είναι ένας δημόσιος υπάλληλος και απλώς να τελειώσει το μάθημά του και να φύγει και να μάθουν τα παιδιά ημερομηνίες και γεγονότα και ονόματα και τίποτα περισσότερο, τα πράγματα οδηγούνται εκεί. Γι' αυτό έχουμε και χαμηλά ποσοστά ανάγνωσης, ας πούμε. Και έχω μάθει, ακριβώς, άκουγα προχθές μια έφηβη 14 χρονών να έλεγε ότι μισώ την ιστορία. Αν είναι δυνατόν τώρα να μισείς αυτή τη γοητεία που εκπέμπει η πορεία του ανθρώπινου γένους. Αλλά όταν έχει αυτά τα βιβλία στην ιστορία, δεν τα ξέρω τα βιβλία, αλλά υποθέτω ότι αυτό είναι, την τροφοδοτεί με ένα μίσος για την ιστορία. Λέει, δεν θέλω ιστορία εγώ.
2: Ακριβώς, γιατί νιώθει ότι είναι αδύναμη, οπότε θα γίνει ρεζίλη και αντί να μπει να διαβάσει, να εμπλουτίσει τις γνώσεις, θέλουμε fast food ακόμα και στη γνώση. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε πάνω-πάνω. Και τα σχολεία δυστυχώς δεν διδάσκουν τίποτα, μόνο παπαγαλίζουν. Αυτό το έχω δει και από τα παιδιά μου. Τελείωσαν πλέον το λύκειο φέτος, οπότε ναι, μπορώ να
1: έχεις
2: πω
1: μια
2: ότι
1: εμπειρία.
2: Ναι, η γνώση είναι
1: δεν
2: πολύ.
1: Δεν μου λες, μια που μιλήσαμε για τα παιδιά σου και τελείωσαν το λύκειο, έδωσαν στις πανελλαδικές ιστορία μήπως?
2: Έδωσαν πανελλήνιες ο ένας πληροφορική και ο άλλος επέλεξε να μην δώσει.
1: Α, δεν έχει ιστορία λοιπόν. Καλά. Όχι. Γιατί κάποτε μου είχαν πει έφηβοι ότι την ιστορία όσο πιο καλά την παπαγαλίσεις από το βιβλίο, τόσο πιο πετυχημένος, πιο ψηλό βαθμό παίρνεις. Καλά, άστο. Δεν είναι συμπερίπτωση.
2: Είναι μεγάλη αλήθεια. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο Χρήστος λοιπόν, ο γιος μου που έδωσε πανελλήνιες, είχε μαθηματικά έκθεση, οικονομία και πληροφορική. Οικονομία λοιπόν έπρεπε να τη μάθει απ' έξω και να κατουτάσει σε πηματάκι. Ενώ δηλαδή οι ασκήσεις ήταν αστείες.
1: Και του λέω, Χρήστο,
2: πιστεύεις ναι, ότι την ξέρεις την οικονομία? Μου λέει, σε ένα χρόνο θα την έχω ξεχάσει. Δεν πήρα τίποτα.
1: Εννοείται.

0: από τα πρέπει που είπες στην αρχή και αρχίζει και ανησυχεί τι πρέπει να κάνω, μήπως δεν το κατάφερα αυτό που πρέπει να κάνω και δεν είμαι άξιος κτλ. Τι πρέπει να κάνει αν θέλει να ξεπεταχτεί, εκτός από το να έρθει στην αναγέννηση ψυχής και να ακούσει τη Μαρία Αλεξιάδου.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να κάνει από μόνος του, βρε παιδί μου, κάτι να
1: το προχωρήσει. Το πρώτο πράγμα που προτείνω εγώ είναι να σκεφτεί μια πρόσφατη, ας πούμε, κατάσταση στην οποία βρέθηκε και έτσι αισθάνθηκε άσχημα, ντροπή, φόβο, να μην καταρρεύσει όλο αυτό το οικοδόμημα της εικόνας του και να καθίσει να σκεφτεί λίγο και να πει, ρε παιδί μου, τι συνέβη πραγματικά. Οι άλλοι τελικά συζητούσαν για να κρίνουν εμένα ή συζητούσαν το συγκεκριμένο θέμα που είχαμε. Να σκεφτεί πόσο πολύ γελάσανε, τι κάναν, τι δημιουργήθηκε. Δηλαδή να εξετάσει καταρχήν μια πρόσφατη κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Και μετά να αρχίζει να σκέφτεται ότι τελικά τι είναι αυτό που φοβάμαι. Και μόλις βρει έστω και ένα το τι είναι αυτό που φοβάμαι, να σκεφτεί τι σημαίνει για μένα αυτό.
0: Δηλαδή ο γιος σου αν είχε φόβο για τα μαθηματικά και εφόσον το είχε εντοπίσει και το έψαξε μέσα του και είπε αυτό φοβάμαι, θα προσπαθούσε να διαβάσει μαθηματικά για να γίνει καλύτερος και να μην έχει φόβο, να πάει και να θριαμβεύσει.
1: Συγκεκριμένα πέφτει και το μάθημα. Έχει φόβο για τα μαθηματικά, προσπάθησε να καλύψει κενά και δεν μπόρεσε, οπότε τον βοήθησα να αποδεχθεί τον εαυτό του ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός στην πληροφορική, αλλά σε κομμάτια των μαθηματικών δεν είναι καλός και δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να τα καταλάβει.
0: Αλλά εμένα το λες και εγώ κάπως έτσι ήμουν.
1: Άρα δεν είναι κακό. Επομένως, στα μαθηματικά, ναι, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι τριγύρω μας οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από εμάς. Εσύ στην πληροφορική. Και τι έγινε. Έγινε κάτι. Σημειώθηκε η αξία σου. Όχι, μου λέει. Τελείωσε, του λέω. Προσπέρασέ το. Πάμε παρακάτω. Οπότε εκεί εκπαιδεύεις κιόλας ότι δεν είναι κακό να μην τα ξέρουμε όλα όλοι. Ούτε να είμαστε όλοι καλοί σε όλα. Αλλά η αξία μου δεν μπορεί να αλλοιωθεί ούτε από τα βλέμματα των άλλων, ούτε από τις γνώσεις σε κάποια πράγματα που δεν έχω ή που δεν μπορώ, έτσι όπως είπαμε τα μαθηματικά, παρά μόνο το αν μέσα μου είμαι βάση του ηθικού κώδικα που έχω αναπτύξει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Είμαι εντάξει με τον εαυτό μου.
0: Ναι. Κάτι είχες πει, κάτι έχεις γράψει για τα όρια που πρέπει να βάζουμε στους άλλους. Ας το πούμε αυτό ως ένα τελικό στοιχείο της συζήτησής μας, γιατί είναι πολύ βασικό νομίζω, για να μπορέσεις να ξεπεράσεις κάποια πράγματα που σε κατατρίχουν από την παιδική ηλικία ίσως.
1: Σωστά. Τα όρια είναι λίγο μπερδεμένα μέσα στο μυαλό μας. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι αν συνέχεια λέμε όχι, δεν θέλω ή θέλω μόνο αυτό κτλ. Δηλαδή εκφράζω τη γνώμη μου χωρίς ενσυναίσθηση, εκεί βάζω όρια. Για μένα τα όρια είναι τριών κατηγοριών. Το βασικό όριο που αφορά τη ζωή μου, την υγεία μου, το τι θέλω πραγματικά εγώ, τον ηθικό μου κώδικα. Το δεύτερο είναι το κομμάτι με τα όρια όπου διέπουν μια σχέση φιλική, συναδερφική, ερωτική, αδερφική, οικογενειακή κτλ. Και το τρίτο είναι στην καθημερινότητα. Για να μπορέσουμε να βάλουμε όρια, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε μέσα μας είναι τι θέλουμε για μας και τι όχι. Για παράδειγμα, εμένα δεν μου αρέσει κανένας να με βαρέσει σφαλιάρα. Άρα το όριό μου είναι να μην το επιτρέψω ποτέ σε κανέναν. Και αν συμβεί, αυτός ο άνθρωπος για μένα να είναι παρελθόν. Έτσι, αυτό είναι το υφάσιμο.
0: Να μην του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Να μην του δώσω καμία ευκαιρία. Ακριβώς. Τώρα, ό,τι αφορά μέσα στις οικογένειες. Συνήθως η μητέρα έχει να κοιτάξει το νοικοκυριό, τη διατροφή, το σούπερ μάρκετ, παράλληλα εργάζεται, παράλληλα πρέπει να διαβάσει τα παιδιά. Μας συσσωρεύονται λοιπόν πάρα πολλές δουλειές σε μια γυναίκα που στο τέλος της ημέρας είναι ένα ερείπιο, έχει δώσει όλο της τον εαυτό και πάλι δεν έχει φτάσει. Εκεί λοιπόν πρέπει να βάλει όριο και να πει ποιες δουλειές έχω να κάνω, 7 πράγματα είναι όλα της οικογένειας.

0: Έτσι είναι, πολύ ωραία. Αρχίζω να μοιράζω αρμοδιότητες και στα παιδιά το τι μπορούν να κάνουν και στον άντρα το τι μπορεί να κάνει και εγώ τι μπορώ να κάνω. Άρα είναι τα όρια συνεργασίας. Και τα καθημερινά είναι αυτά το που θα πάμε, τι μας αρέσει και τα λοιπά που είναι στον καθένα. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα εάν πρώτα δεν μάθω, δεν δω μέσα μου τι είναι αυτό που θέλω και πώς θέλω να ζω τη ζωή μου για να μπορέσω να βάλω το όριο. Και το δεύτερο και κυριότερο είναι ο εγωισμός. Γιατί στις αρχές της σχέσης στα ζευγάρια ήθιστε, κατά κύριο λόγο γυναίκες, να κάνουμε τα πάντα. Οπότε μας λέει ο άντρας να πάω να πληρώσω τη ΔΕΗ. Όχι αγάπη μου, άστο θα το κάνω εγώ. Πολύ ωραία. Να πάω στο σούπερ μάρκετ. Όχι αγάπη μου, άστο θα το κάνω εγώ. Γιατί υποτίθεται ότι εγώ ξέρω να διαλέγω καλύτερα, εγώ τα κάνω όλα καλύτερα.
1: Φοβάμαι εσύ μην έρθεις και ξεχάσεις 3-4 πράγματα που σου είπα να αγοράσεις και δεν τα αγόρασες ή δεν αγόρασες τα καλά ή δεν αγόρασες τη μάρκα που ήθελα. Ναι.
0: Περνάνε 10 χρόνια. Αρχίζει η γυναίκα και τελειώνουν οι δυνάμεις της. Δεν αντέχει άλλο. Με την καθημερινότητα έρχονται τα παιδιά, η δουλειά, άγχη, στρες, τα πάντα. Και ξαφνικά, εκεί που δεν υπήρχε κανένας λόγος, αρχίζει και γίνεται ένας καυγάς με τον άντρα γιατί δεν βοηθάει. Ναι, δεν βοηθάει γιατί 9-10 χρόνια δεν του ζήτησες ποτέ να βοηθήσει. Και επειδή σε αναγνώριζε η οικογένεια ότι είσαι η super woman και τα έκανες όλα τέλεια, και σου έφτανε αυτό, σου έδινε κίνητρο λοιπόν, τρεφόταν ο εγωισμός σου, τώρα που δεν αντέχεις άλλο, αρχίζεις τα παράπονα και την κρίνια.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει, άλλαξε. Μετά από 10 χρόνια άλλαξε. Δεν άλλαξε τίποτα. Απλά δεν μιλήσαμε εξ αρχής με αλήθεια.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Άρα όλα συνδέονται. Ο φόβος, ο εγωισμός, τα όρια, όλα μαζί είναι αδέρφια.
1: Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι, αλλιώς να την τελειώσουμε την κουβέντα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και
0: ναι,
1: να σε αποχαιρετήσω. Σε αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόν. Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι, αλλά σύμφωνα με το παλιό σου, με το τελευταίο σου παράδειγμα, έπρεπε να πω. Πώς το είπε και εννοώ, από την ιστορία μιας. Η ζωή μιας μέρης. Με την Μαρία Παναγιωταρά. Με την Παναγιωταρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλά. Σε ευχαριστώ πολύ,
0: και
1: Μαρία.
0: Εγώ
1: θα τα ξαναπούμε, διότι είναι πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη και όμορφη και εγωιτευτική, βέβαια, η συζήτηση μαζί σου.
0: Ευχαριστώ
1: θα τα ξαναπούμε.
0: Πολύ.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να
1: είσαι καλά.
0: Καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, γεια.
1: Μαρία Αλεξιάδου, σύμβουλος ψυχικής υγείας, life coach. Η ομάδα Αναγέννηση Ψυχής είναι έτοιμη να παρέχει την βοήθειά της εφόσον την χρειαστείτε. Λουκιανός και Λαϊδόνης, είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι.

0: Αυτός ήταν ο Λουκιανός Κελαϊδόνης με το «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι». Ας ανοίξουμε ύστερα από πολύ καιρό, σκονισμένο και αραχνιασμένο στέκεται εκεί το ραδιοφωνικό μας βιβλίο, την ραδιοεγκυκλοπαίδεια. Διότι η γνώση είναι δύναμη και ομορφιά. Υπήρχε μια προδοτική οργάνωση στην κατοχή που είχε την έδρα της, τα κτίρια της, στα γραφεία της στην Αθήνα, που λεγόταν ΕΣΠΟ. ΕΣΠΟ σημαίνει, είναι μια εταιρεία, Ένωση Σοσιαλιστικών Πατριωτικών, ενιαία σοσιαλιστική πατριωτική οργάνωση. Ενιαία σοσιαλιστική. Αλλά αυτό το σοσιαλιστική ήταν βεβαίως εθνικο-σοσιαλιστική. Αυτή η οργάνωση είχε στόχο να μαζέψει Έλληνες στρατιώτες εθελοντές και να τους στείλει στη Ρωσία να πολεμήσουν, να μαζέψει εργάτες για τα εργοστάσια της ναζιστικής Γερμανίας και να κάνει βεβαίως την προπαγάνδα της στην κατεχόμενη Ελλάδα. Αρχηγός της ήταν ένας γιατρός, ο Σπύρος Στεροδήμας. Υπήρχε και μια μικρή μεν, αλλά δραστήρια αντιστασιακή οργάνωση, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων, η ΠΕΑΝ. Αρχηγός της ήταν ένας πρώην αξιωματικός της αεροπορίας, ο Κώστας Περίκος, ο οποίος ως δημοκρατικός, ως συμμέτοχος στο κίνημα του 35, είχε αποταχθεί από την κυβέρνηση του Παναγί Τσαλδάρη. Αρχηγός της ΕΠΕΝ ήταν αυτός. Ήτανε δημοκρατικά στοιχεία. Πολλοί είχαν σχέση με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που δραστηριοποιούνταν τότε, θα γίνει και πρωθυπουργός κάποια στιγμή στην Μέση Ανατολή. Και είχαν διαπράξει μια πράξη σαμποτάζ, ανατινάζοντας προηγουμένως τα γραφεία μιας οργάνωσης της ΟΕΔΕ. ΟΕΔΕ σημαίνει Οργάνωση Εθνικοσοσιαλιστικών Δυνάμεων Ελλάδας. Αποφάσισαν λοιπόν αυτή η οργάνωση με τα λίγα μέλη και αρχηγό τον Κώστα Περίκο να ανατινάξει την ΕΣΠΟ. Έτσι έφτιαξαν μια βόμβα με 10 φυτίλια, 12 φυτίλια δυναμίτη και μια Κυριακή αποφάσισαν να την τοποθετήσουν στα γραφεία της ΕΣΠΟ που ήταν Πατησίων Μεγλάδστονος εκεί στην Ομόνια. Ήταν μια Κυριακή λοιπόν, αλλά όταν πήγαν για να τοποθετήσουν τη βόμβα, η βόμβα ετοιμάστηκε στο σπίτι της δασκάλας Ιουλίας Μπίμπα, είδαν ότι υπήρχαν στα γραφεία της πολυκατοικίας και κάποιοι δικηγόροι που είχαν μια γενική συνέλευση, άρα δεν θέλαν να προκαλέσουν αθώα θύματα, περίμεναν καμουφλαρισμένοι με αγωνία, με χτυποκάρδι να τοποθετήσουν τη βόμβα στα γραφεία της ΕΣΠΟ, της Ελληνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης. Κάποια στιγμή κατά τις 12 παρά φύγανε και οι τελευταίοι δικηγόροι, οπότε ο αρχηγός ο Κώστας Περίκος έδωσε την εντολή να ξεκινήσει η ιστορία. Πήγαν δυο μέλη, ο Μυτιλινέος και ο Γαλάτης, από μια αφύλακτη είσοδος της πολυκατοικίας της ΕΣΠΟ και τοποθέτησαν μια βόμβα με 6 μέτρα φυτίλι. Πάνω από τα γραφεία της ΕΣΠΟ υπήρχε μια λέσχη αξιωματικών Γερμανών της αεροπορίας. Υπήρχε ένα φυτίλι λοιπόν 6 μέτρων, Μυτιλινέος και Γαλάτης το άναψαν και τρέχοντας απομακρύθηκαν χωρίς να προκαλέσουν οι υποψίες και περίμεναν να δουν αν θα πετύχει με χτυποκάρδι και αγωνία. Τελικά πέτυχε έγινε μια έκρηξη, καταστράφηκαν τα γραφεία και της ΕΣΠΟ και επάνω της λέσχης των Γερμανών και ήτανε 20 Σεπτεμβρίου του 1942. Ένα Σεπτέμβρης σαν σήμερα, αλλά μαύρο Σεπτέμβρης, αιματηρός και θλιβερός για την πατρίδα. Υπήρξαν 29 θάνατοι προδοτών Ελλήνων, υπήρξαν 27 τραυματίες και ο αρχηγός, ο γιατρός Στεροδήμας, τραυματίστηκε βαριά και πέθανε ύστερα από μερικές μέρες. Δεν υπάρχει ακρίβεια για τα στοιχεία, αλλά το θέμα είναι ότι για το πόσοι σκοτώθηκαν δηλαδή, το θέμα είναι ότι η Γκεστάμπο ανέλαβε ένα ανθρωποκυνηγητό, ξεκίνησε ένα ανθρωποκυνηγητό για να συλλάβει τους πατριώτες. Στην αρχή νόμισαν ότι ήταν Εβραίοι. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε σε μια επόμενη εκπομπή, γιατί ήταν μια ηρωική πράξη που έπαιξε στα ραδιόφωνα και της Μόσχας και του Λονδίνου και του Παρισιού στην περίοδο της κατοχής. Ήταν μια από τις πιο λαμπερές πράξεις σαμποτάζ στην Ευρώπη. Θα δούμε σε μια επόμενη εκπομπή τι ακριβώς έγινε. Ακολουθεί ο Λάζαρος Λαζάρου με το «Μέχρι Νεοτέρας». Εμείς θα τα πούμε με τον Λευτέρη Τζιόλα την Τετάρτη, κάνοντας μια αποτίμηση της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέ.

καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σε όλους και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 28 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Ελπίζω είχατε ένα καλό ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Εσείς οι κακομοιραίοι. Οπότε αν δεν έχετε λεφτά, παίρνετε από το θείο σας, εννοώ παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή σας εβδομάδα. Καλή εβδομάδα κύριε Πανάρετε. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή σας κι εσείς. Ήρθε λίγο καθυστερημένο σήμερα, γι' αυτό το λέω έτσι. Δεν γίνεται, σε περιμένει τώρα παρουσιαστής της εκπομπής ένα 20 λεπτό και εσύ να είσαι στον δρόμο και να μας φουλάς κουλούρια. Ας είναι και Θεσσαλονίκης. Γιώργης Πανάρετος, ο ένας και μοναδικός γονδογέρης ραδιοσκηνοθέτης της εκπομπής.

θα πρέπει έτσι για φόρο τιμής, από τη στιγμή που παίζουμε το instrumental συνέχεια, να ρίξει και καμιά φορά το original των Rolling Stones. Καλή ιδέα, κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Θα δούμε κάποια από τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Θα σταθούμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βεβαίως πρώτα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σήμερα έφτασε τους 25. Αυτή την ώρα στους 22, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η θερμοκρασία. Το βράδυ είχε πέσει στους 16, τόσο θα πέσει και απόψε το βράδυ, ενώ αύριο δεν θα ανέβει πάνω από τους 24 βαθμούς. Σε μια Θεσσαλονίκη στην οποία θα επικρατήσει αίθριος καιρός με περιοδική συννεφιά. Αυτά από τους φίλους μας, τους μετεωρολόγους.

εξήγηση να μην μπει λουκέτο. Λουκέτο να διακοπεί οριστικά η λειτουργία και να ανακληθεί άδεια σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο πραγματοποίησε, διαπιστώθηκε τι? Ότι στο ιατρείο λειτουργούσε μη νόμιμα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Ογκολογικό τμήμα πλήρως εξοπλισμένο λειτουργούσε μη νόμιμα. Να δω τι άλλο θα βγει τώρα μετά από το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Κατόπιν καταγγελίας, επιθεωρητές και ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της λεγόμενης ΕΑΔ, διενέργησαν τον έλεγχο στην ιδιωτική κλινική με αντικείμενο τη διαπίστωση της νόμιμης ή μη λειτουργίας της, ιδίως ως προς την επάρκεια του προσωπικού. Τα ευρήματα αναφέρουν ότι η κλινική έθεσε σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, μη νόμιμα, καθώς την ισχύουσα άδεια λειτουργίας του δεν προβλεπόταν η συγκεκριμένη υπηρεσία. Το τμήμα λειτουργούσε μόλις με ένα γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείο, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Είδε πώς γίνεται. Δηλαδή τα έπαιρνε μαύρα. Αναρωτιέμαι απλά. Επίσης, ανήρτησε ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα, της κλινικής, στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα, διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυταροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν περιλαμβάνεται ογκολογικό τμήμα, τελεία. Τώρα, σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, τους επιστημονικά υπεύθυνους των τμήματων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ούτε όμως και απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα του ακτινοδιαγνώστη. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, εδώ μιλάμε για κανονικότατη αρπαχτή. Η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Ο ιδιώτης γιατρός τώρα, ο πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, προσέξτε, συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβανόταν τις χορήγησεώς τους στο συγκεκριμένο ογκολογικό τμήμα, το μη αδειοδοτημένο της κλινικής, ενώ την προετοιμασία τους αναλάβανε το προσωπικό της κλινικής. Αυτό βεβαίως καθιστά το γιατρό τι άλλο συνυπεύθυνο για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, καθώς πέρα του ότι δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του γιατρού που δεν διέθετε και έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους. Δηλαδή δεν είχαν τίποτα. Δεν είχαν τίποτα. Μπακάλικο να λειτουργούσαν οι άνθρωποι, περισσότερες προϋποθέσεις θα πληρούνταν. Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα της κλινικής ή τουλάχιστον δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, για να το πω διαφορετικά.

κλινική βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα και ο έλεγχος έγινε από την Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δηλαδή, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Αν δεν είναι εδώ, είναι λίγο παραπέρα, να το πω έτσι. Μην πω περισσότερα, δεν νομιμοποιούμε να πω περισσότερα επί αυτού.

Θα πάμε τώρα, αναγκαστικά θα πάμε τώρα στο θέμα το οποίο άφησε άφωνη την ελληνική κοινή γνώμη. Με την έκρηξη στην πλάκα, στο δεύτερο κτίριο, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου, εντοπίστηκε τελικά η διαρροή. Γίνονται έλεγχοι στα διπλανά κτίρια. Είναι στεγανό το κεντρικό δίκτυο, λένε οι ειδικοί. Τα πρώτα συμπεράσματα των ερευνών δείχνουν ότι η διαρροή έγινε μέσα στο κτίριο, στο δεύτερο όροφο. Κλιμάκια της πολεοδομίας πραγματοποιούν αυτοψίες και ελέγχουν στατικότητα στα γειτονικά κτίρια για να αποτυπωθεί η έκταση των δομικών βλαβών. Σε εξέλιξη, η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω DNA των 6 θυμάτων με τις οικογένειές τους να καλούνται να δώσουν γενετικό υλικό. Ένα κτίριο τεινάχτηκε στον αέρα, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους άδικα.

Από τον έλεγχο στεγανότητας που έγινε με χρήση αζότου και με μανόμετρα, από εξειδικευμένα συνεργεία σε κομμάτι του σωλήνα περίπου 2 μέτρων από το κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου μέχρι το μετρητή φυσικού αερίου, προέκυψε ότι δεν υπήρχε διαρροή. Άρα η διαρροή ήταν από μέσα και τελικά εντοπίστηκε στο δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο που υπήρχε λέβητας αερίου και χρησιμοποιούνταν ενεργειακό τζάκι και κουζίνα με φυσικό αέριο.

Τώρα, πάμε να πούμε κάτι άλλο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες της Τουρκίας για το μέλλον των ρωσικών συστημάτων αεράμινας S-400, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους. Αυτό δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Χακάν Φιντάν. Ο Φιντάν απάντησε στις δηλώσεις του Ρώσου ομολόγου του Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι η Άγκυρα δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα στη Μόσχα για τη μεταφορά των S-400 σε τρίτη χώρα. Ποιος είπε ότι δεν μιλάμε, φαίνεται να απάντησε ο Φιντάν όταν ρωτήθηκε. Οι συνομιλίες μας συνεχίζονται με όλους, ενώ δεν διευκρίνησε πότε αναμένεται να υπάρξει συμφωνία. Μια τέτοια εξέλιξη τώρα θα μπορούσε να άρει ένα από τα βασικά εμπόδια στην προοπτική απόκτησης μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Σεργέη Λαυρόφ είχε δηλώσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να συνενέσει τη μεταφορά των S-400 σε τρίτη χώρα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές? Ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι σε χώρα που θα τους δώσει στην Ουκρανία. Για να μην τα λέω τώρα περιφραστικά. Να τα λέω μια και έξω. Λοιπόν, φαίνεται όλα, όπως όλα δείχνουν, οι συζητήσεις γίνονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να πάνε εκεί τα S-400, κάτι το οποίο προσπαθεί να αποτρέψει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μετέβη ο ίδιος χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί αυτή η μεταφορά. Βέβαια, εγώ θα σας πω κάτι άλλο τώρα. Μιας και παρακολουθώ το θέμα εδώ και μια δεκαετία, διότι δεν είναι καινούριο το γεγονός ότι μπαίνουν, βάζει φρένο το γεγονός ότι η Τουρκία διαθέτει S-400 στο πρόγραμμα των F-35, και δεν μπορεί τίποτα να με πείσει ότι τώρα σκέφτηκαν να τους δώσουν αλλού. Δηλαδή είναι μια καινούρια ιδέα που κανείς δεν την είχε σκεφτεί νωρίτερα? Εμένα αυτό με βάζει σε σκέψεις.

0: Να είμαστε λίγο πονηρεμένοι, κύριε Πανέρετε. Όχι να τρώμε αμάσι το ότι μας δίνουν. Λοιπόν, έχω ζητήσει από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον Νίκο τον Ιφούδη, να είναι μαζί μας. Και για να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω να συζητήσουμε για όλα, κύριε Πανάρετε, παρακαλώ να πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και βεβαίως επανερχόμεθα.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
10: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
9: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
10: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
9: Δίνουμε βήμα σε όλους.
10: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
9: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
10: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
0: Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 28 του Σεπτέμβρη. Πάει και ο Σεπτέμβρης, κύριε Πανάρετε. Γιώργης Πανάρετος, στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε αμέσως τώρα να καλησπερίσουμε τον Νίκο τον Ιφούδη, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Του ζήτησα να είναι μαζί μας σήμερα, έτσι, να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για τον νέο αυτό πολιτικό φορέα. Και ειδικά τώρα που έχουν περάσει και κάποιοι μήνες από την ανακοίνωσή του και μπαίνουν σιγά σιγά κάποια πράγματα σε κανονική ροή, όπως την βλέπουν όλοι όσοι διαχειρίζονται έναν πολιτικό φορέα. Καλησπέρα σας, κύριε Νιφούδη, καλή εβδομάδα.
13: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Θέλω να μιλήσουμε για όλα. Εγώ θέλω να δω και λίγο πώς προτεραιοποιείται τα θέματα της Ελλάδας, τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα θέματα που έχει η Ελλάδα έτσι και αλλιώς, είτε διαχρονικά είτε επίκαιρα. Δεν μας πειράζει να είναι όλα επίκαιρα, μπορεί να θέλετε ή να έχετε ιεραρχήσει ψηλά και κάτι το οποίο είναι διαχρονικό. Ελάτε.
13: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω την πρώτη στιγμή αρχίσαμε πάρα πολύ ψηλά το θέμα της ακρίβειας από την πρώτη στιγμή μετά την 6η Μαΐου.
0: Θα σας παρακαλέσω, αν φοράτε ακουστικά hands free, να το βγάλετε, να μιλάτε από τηλέφωνο κανονικά, γιατί ακούγεστε με βάθος, αλλά πάρα πολύ βάθος, για να γίνεστε κατανοητός από το κόσμο. Ναι, ελάτε, σας ακούμε καλά τώρα, ελάτε.
4: Έλεγα λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βάλαμε πάρα πολύ ψηλά το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, ξέρετε, σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης δεν αποτελεί τόσο θέμα κεντρικό, με την έννοια ότι υπάρχουν μηχανισμοί για να ελεγχθεί η ακρίβεια και να μην αποτελεί θέμα της επικαιρότητας. Όμως φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει χάσει το στοίχημα και το παιχνίδι με τα μονοπόλια και τα καρτέλ και αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Όμως ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να γίνει κυβέρνηση και να μπορέσει να εμπνεύσει οι πολίτες να τον ακολουθήσουν δεν μπορεί να αντιμετωπίζει μόνο τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά πρέπει να ανοίγει και τα μεγάλα θέματα όπως τον παραγωγικό ανασχηματισμό και γενικότερα ζητήματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο η χώρα παράγει τον πλούτο τον οποίο μοιράζει στους πολίτες. Νομίζω ότι επίσης στο πλαίσιο αυτής της ερώτησης που μου θέσατε θεωρούμε ότι η μικρομεσαία επιχείρηση και η μισθωτή εργασία έχοντας σηκώσει ένα μεγάλο βάρος τα τελευταία 10 χρόνια των μνημονίων αλλά και της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια τους αξίζει να δουν επιτέλους τη ζωή τους να καλυτερεύει γιατί θεωρούμε ότι τα τελευταία 7 χρόνια ενώ η χώρα βρίσκεται έξω από τα μνημόνια στην ουσία ζει ένα μνημόνιο με την έννοια της ακρίβειας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει εκτός μνημονίων.
0: Συνεπώς κάνετε αλλαγή για παραγωγικού μοντέλου.
4: Ναι, βασικά το ζητούμενο είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή, ξέρετε καμιά φορά οι πολίτες επειδή έχουν κουραστεί από το να ακούνε αυτό τον περιβόητο παραγωγικό μετασχηματισμό, δυσκολεύονται να το πιστέψουν κιόλας. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι βλέπουμε ότι η μονοκαλλιέργεια και η συγκέντρωση μόνο στον τουρισμό και είναι πολύ επισφαλής γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο τουρισμός εξαρτάται από και πολλούς διεθνείς παράγοντες αλλά και πρέπει η χώρα να μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθούν και άλλοι τομείς όπως η μεταποίηση. Εμείς θέσαμε τη μεταποίηση ως πάρα πολύ σημαντικό στο σχέδιο αυτό που έχουμε για τη χώρα. Μιλήσαμε για αμυντική βιομηχανία, για την τεχνολογία, για την αποθήκευση ενέργειας. Πολλά ζητήματα τα οποία θα δείτε στους επόμενους μήνες να αναλύουμε και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
0: Μάλιστα. Σίγουρα έχει περάσει ανεπιστρεπτή ο καιρός που οι Έλληνες ζούσαν χτίζοντας ο ένας το σπίτι του άλλου ή σερβίροντας ο ένας τον άλλο, μιας και μιλήσατε για τουρισμό, κύριε Νηφούδη. Βεβαίως και πρέπει να βρεθεί κάτι καινούργιο. Βεβαίως και πρέπει να βρεθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Φυσικά και η μεταποίηση είναι μέσα σε αυτό, αλλά εγώ θα πω ότι για να υπάρξει μεταποίηση πρέπει να υπάρξει και πρωτογενής παραγωγή. Ελάτε.
4: Σας έχασε λίγο, μπορείτε να επαναλάβετε λίγο το ερώτημα, δεν είχα καλό σήμα.
0: Επειδή μιλήσατε για την αναγκαιότητα να τονωθεί η μεταποίηση, λέω εγώ ότι για να υπάρξει μεταποίηση πρέπει να υπάρξει πρωτογενής παραγωγή. Πρωτίστως, ελάτε.
4: Ναι, φυσικά. Και γι' αυτόν τον λόγο και η γεωργία και η πρωτογενής παραγωγή, αλλά και η μεταποίηση είναι σημαντικές προτεραιότητες τις οποίες θέτουμε. Θεωρούμε ότι η διασύνδεση καταρχήν της γεωργίας, έχουμε ένα από τα πλάνα σχέδια, είναι η διασύνδεση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με τον τουρισμό, πέρα από τις εξαγωγές και φυσικά την εσωτερική κατανάλωση. Νομίζω ότι εφόσον η χώρα υποδέχεται εκατομμύρια ανθρώπους και υπάρχει μεγάλη κατανάλωση μέσω αυτών και η συμβολαϊκή γεωργία ώστε να παράγουν οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι μας σε καλύτερες και να πουλάνε σε καλύτερες τιμές από ό,τι πολλές φορές αναγκάζονται να πουλήσουν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα το, όπως σας είπα και προηγούμενο, θα το περιγράψουμε με πολύ λεπτομέρεια γιατί το σημαντικότερο είναι να εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη ότι δεν λέμε ακόμα κάτι το οποίο ακούγεται ωραία γιατί πραγματικά ήμουν ανιός και γέραστα που λένε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν να μιλάνε για αυτόν τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, αλλά δεν βλέπουμε στην πράξη να συμβαίνει ή τουλάχιστον δεν βλέπουμε να συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο ώστε να αλλάζει η ζωή των ανθρώπων.
0: Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω έτσι, θα μου επιτρέψετε. Θέλω να πω δηλαδή ότι πάντοτε θέλω να ακούω ανθρώπους να λένε ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα και να προτείνουν καλές ιδέες και πραγματοποιήσεις ως προς αυτό. Οπότε δεν είναι θέμα ότι ήμουν νιός και γέρασα. Πράγματι ήμουν νιός και γέρασα. Γέρασα καλά όμως. Μπορώ να γεράσω καλύτερα. Αυτό πείτε μου.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι επειδή με ρωτήσατε για τις προτεραιότητες που έχουμε ως κόμμα.
0: Βεβαίως. Την ιεράρχηση που κάνετε.
4: Την ιεράρχηση ακριβώς. Θεωρούμε επίσης την ανάδειξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την τοποθέτηση στη θέση στην οποία πραγματικά υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είτε αφορά την εστίαση, το λιανεμπόριο, είναι κομμάτια της οικονομίας, θα έλεγα, όπως στο παρελθόν ήταν η οικοδομή, δηλαδή αποτελούν ένα ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας και πέρα από την άμεση παραγωγή πλούτου για τις ίδιες επιχειρήσεις συντηρούν και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο τον οποίο το τραπεζικό σύστημα λειτουργήσε και η μη ορθή αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης έχει κόψει πάρα πολλούς ανθρώπους και πάρα πολλές επιχειρήσεις που παράγουν πλούτο με σοβαρότητα, συνέπεια. Δεν καταφέραν να βρουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα κεφάλαια με αποτέλεσμα να έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι επίσης ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν. Άρα, παραφορικά με τις προτεραιότητες και τους ανθρώπους, θα έλεγα ότι η μικρομεσαία επιχείρηση, η μισθωτή εργασία είναι στην κορυφή της λίστας της στήριξης μας ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης, η οποία βεβαίως είναι και άρρηκτα συνδεδεμένη. Εγώ θα σας πω ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τι? Με την καταναλωτική δυνατότητα των Ελλήνων πολιτών. Πώς θα ζήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση? Με επιχορήγηση από το κράτος? Σας λέω ότι θα ζήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αλλά κυρίως ζει από την αγοραστική δυνατότητα του κόσμου. Από εκεί ζει.
4: Ακριβώς το λέτε πολύ σωστά. Εγώ το ξέρετε και επειδή πρέπει και χρόνια στον κλάδο της εστίασης, στο συνδικαλιστικό μου φορέα, ας πούμε, το λέμε πάρα πολλές φορές. Ξέρετε πόσο έχει λείψει, για παράδειγμα, το δώρο των Χριστουγέννων στην αγορά. Γιατί τι έκανε ο κόσμος με το δώρο των Χριστουγέννων? Στην ουσία το ρίχνε στην αγορά. Πήγαινε, ψώνιζε.
0: Προφανώς.
4: Οπότε όλα αυτά τα χρήματα έχουν λείψει από την αγορά και με έμεση συνέπεια. Οι επιχειρήσεις να δυσκολεύονται. Αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Πολλές φορές εγώ λέω ότι η μικρομεσαία επιχείρηση, στην Ελλάδα τουλάχιστον, με τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε και εξελίχθηκε, αφορούσε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούσαν μέχρι 5 εργαζόμενους, πολλές φορές από την ίδια οικογένεια. Άρα κατά μία έννοια ήταν δημιουργία μιας θέσης εργασίας με τα ίδια κεφάλαια και την ελπίδα και την προσδοκία ότι θα παράξει ο πλούτο. Άρα θεωρούμε τη μισθωτή εργασία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα άρρηκτα συνδεδεμένα και θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να στηριχθεί. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στην ατομική επιχείρηση έχουμε εξαγγείλει κατάργηση της προκαταβολής, στις υπόλοιπες επιχειρήσεις μείωση της προκαταβολής. Έχουμε εξαγγείλει και μέτρα τα οποία, ξέρετε, δεν κοστίζουν στον... γιατί έχουμε δεχτεί πολύ κριτική για την κοστολόγηση του προγράμματός μας.
0: Θα σας το ρωτούσα και αυτό κάποια στιγμή, ναι. Διότι όντως την έχετε δεχτεί την κριτική και καθημερινά τη δέχεστε.
4: Ναι.
0: Καθημερινά τη δέχεστε. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι έχετε απαντήσεις έτοιμες σε επίπεδο δηλώσεων. Στο πεδίο δεν ξέρω πώς θα πάει.
4: Ναι, ναι.
0: Στο πεδίο. Κοιτάξτε, διότι απαντήσεις έτοιμες. Ναι. Μισό λεπτό θα το πω αυτό, γιατί πρέπει να το πω. Απαντήσεις έτοιμες σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή ως προς την κοστολόγηση του προγράμματος, υπήρχαν και τότε, πριν από το 2015, από τον Αλέξη Τσίπρα και την τότε ομάδα του. Υπήρχαν απαντήσεις έτοιμες. Στο πεδίο όμως δεν φάνηκε τελικά κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σας ρωτώ, σας το θέτω έτσι.
4: Ναι, ναι, θα σας πω καταρχάς.
0: Και το λέω και αν θέλετε και όσο πιο ευγενικά μπορώ.
4: Καλά, όχι, όχι, καλά κάνετε. Δεν είναι,
0: αλλά νομίζω ότι το νόημα το πιάνετε και εσείς και οι ακροατές. Οπότε...
4: Ναι. Εγώ θα σας πω ότι τώρα υπάρχουν ούτως ή άλλως τα εργαλεία ώστε όλα τα κόμματα να αποδείξουν κατά πόσο το πρόγραμμά τους μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Κοντός εφαρμόσει αλλού, τον Νοέμβριο θα συνεδριάσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας και θα κοστολογήσει τα προγράμματα των κομμάτων. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά. Συζητάμε συνέχεια για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Όχι ότι δεν πρέπει να συζητάμε, αλλά χάνουμε το νόημα για την ύπαρξη του ίδιου πολιτικού συστήματος. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε λογιστές. Προφανώς και έχουμε ένα δημοσιονομικό χώρο και βάσει αυτού πρέπει να εξαγγείλουμε πράγματα, να ιεραρχήσουμε διαφορετικά τις ανάγκες των πολιτών, όπως το κάθε κόμμα το θεωρεί και το σχεδιάζει. Αλλά η ουσία είναι πώς θα βελτιώσουμε και τη ζωή των πολιτών. Γιατί αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ ότι οι αριθμοί είναι πάνω από τους ανθρώπους είναι μια λογική εντελώς διαφορετική από αυτή που θεωρούμε εμείς στην ελληνική αριστερή παράταξη. Για μας πάντα οι άνθρωποι θα είναι πάνω από τους αριθμούς και βάσει αυτών θα σχεδιάζουμε. Όμως για αυτό που σχολιάζουμε.
0: Υποκοινωνιολογικό πρίσμα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Μην ξεχνάτε όμως ότι πάλι θα σας πάω στο πεδίο εγώ και θα σας πω ότι η παρούσα κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, δεν μιλώ τώρα μόνο επειδή είναι αυτή η κυβέρνηση. Συγκυριακά είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Πόσες φορές σύρθηκε, το λέω κυριολεκτικά, σύρθηκε στο να λάβει έκτακτα μέτρα. Αν δεν υπήρχε προφανώς ο χώρος ο απαιτούμενος, δεν θα μπορούσε να τα πάρει. Οπότε είναι εύλογο να υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος, κύριε Νηφούδη, κακά τα ψέματα. Και το λέω. Το λέω με αγάπη, δεν το λέω ούτε επικριτικά, ούτε προσπαθώ να κάνω το πανίξερο εδώ πέρα.
4: Και επικριτικά να το πείτε, δεν είναι, είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει,
0: πρέπει να,
4: να
0: υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Φανταστείτε να μην είχε δημοσιονομικό χώρο να κάνει φυσικά και πέντε πράγματα σε έκτακτες περιπτώσεις.
4: Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έρχεται να πάρει έκτακτα μέτρα και να έχει υιοθετήσει μια επιδοματική πολιτική. Έχει δημιουργήσει μια συνείδηση στον πολίτη ότι θα με τα ΠΑΣ, αναφέρομαι στα ΠΑΣ, ότι κάθε φορά η κυβέρνηση ως ένας άλλος πατερούλης θα δίνει ένα ΠΑΣ για να πας διακοπές, ένα ΠΑΣ για τη θέρμανση, ένα ΠΑΣ για οτιδήποτε. Εμείς συζητάμε για τη δυνατότητα να υπάρξουν μόνιμα μέτρα, μια διαφορετική ιεράρχηση των δεδομένων. Ξέρετε, βεβαίως, αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει περίπου 12 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμούς με έναν συμμετέχοντα. Εγώ θα σας πω ότι στις απευθείας αναθέσεις βάσει της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή και να κάνεις και την πιο καθαρή και την πιο νόμιμη διαδικασία, υπάρχει ένα ποσοστό 10% διαφθοράς. Άρα, άμα θεωρήσουμε ότι 12 δις δόθηκαν σε απευθείας αναθέσεις, μιλάμε για 1,2, πάνω από 1 δις, το πω χοντρικά, πιθανότατα διαφθοράς. Άρα, ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Το θέμα είναι πού θέλεις να τον ξοδέψεις. Από εκεί πέρα δόθηκαν 500 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές. Όταν στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν δόθηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια. Δηλαδή προφανώς και υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος και πρέπει να τηρείται για να μην ξαναπάμε στα μνημόνια. Παρ' όλα αυτά πρέπει να θυμόμαστε ότι στα μνημόνια δεν μας πήγε ο Αλέξη Τσίπρας. Μας πήγανε οι κυβερνήσεις που κυβερνήσαν μέχρι το 2010. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την αυτοκριτική του και το λέω με την έννοια ότι και ο ίδιος θεωρεί την υπερεκτίμηση της δυνάμεις του αναφορικά με τα δεδομένα της εποχής του 2015. Όμως πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, ξαναπήρε το λέω από τον ελληνικό λαό και ήταν αυτός που σε πολλά πράγματα, σε αντίθετα με τις δικές του ιδεολογικές αρχές, στήριξε τη χώρα, έκανε μια σταθερή κυβέρνηση και η χώρα βγήκε το 19 από τα μνημόνια.
0: Πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, ουσιαστικά ακυρώνοντας το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν για τις εκλογές του Γενάρη, γιατί το Γενάρη με εκείνο βγήκε. Ακύρωσε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και είπε ότι θα με ψηφίσετε για να εφαρμόσω τώρα αυτό που μου ορίζουν οι δανειστές.
4: Και πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το στήριξε ο ελληνικός λαός και βάσει αυτού κυβέρνηση.
0: Και πιστέψαμε βεβαίως ότι, μιας και τώρα το έφερε η κουβέρνηση, ότι ο κόσμος, ακόμα και μετά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, του Σεπτεμβρίου δηλαδή του 2013, που καλά κάνετε και το θυμηθήκατε, ακόμα περίμενε την εφαρμογή του προγράμματος Θεσσαλονίκης, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Διότι είχε υπερκεραστεί, δηλαδή θέλω να πω ότι ο κόσμος το περίμενε, αλλά κατά την άποψη των κυβερνών τότε δεν υπήρχε δέσμευση να το εφαρμόσει πλέον, μιας και είχε περάσει ξανά από εκλογική διαδικασία η χώρα. Λέτε.
4: Μα ακριβώς αυτό λέω, ότι ξαναζήτησε βλέποντας την κατάσταση στη χώρα μεταξύ Γενάρη και Σεπτέμβριο, ξαναζήτησε νέα εμπιστοσύνη από το ελληνικό λαό για να μπορέσει να κρατήσει τη χώρα όρθια. Και αυτό έκανε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία.
0: Έβγαλε
4: τη χώρα από τα μνημόνια, παρέδωσε τη χώρα με ένα ρυθμό ανάπτυξης που είναι περίπου ίδιος με το σημερινό. Άφησε ένα μεγάλο αποθεματικό στο ταμείο στη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε πολλά προβλήματα όπως ήταν και του κορονοϊού. Οπότε θεωρούμε ότι σήμερα πια ως ελληνική αριστερή στην παράταξη, έχοντας τον Αλέξη Τσίπρα με την εμπειρία διακυβέρνησης που έχει αναμφισβήτητα, για μένα διαφορετικό διακύβευμα με σχέδιο και με πρόγραμμα και με νέους ανθρώπους, γιατί αυτό επίσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ζητάμε τον ελληνικό λαό μας.
0: Με λέξη τον οποίο περιλαμβάνεστε και εσείς, να το πούμε και αυτό.
4: Ναι, ακριβώς. Και πολλοί άλλοι άνθρωποι νέοι, οι οποίοι εμπνέονται ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος. Εγώ δεν μηδενίζω την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν είπε κανένας ότι μηδενίσατε. Μα συζήτηση κάνουμε. Δεν είμαστε εδώ για να μηδενίσουμε κανέναν.
4: Ακριβώς. Όχι, το λέω ότι καμιά φορά στον πολιτικό διάλογο, ξέρετε, έχουμε εμείς οι πολιτικοί, όχι εσείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς οι πολιτικοί έχουμε την τάση να μηδενίζουμε τους αντιπάλους μας για να φανόμαστε καλύτερα. Εγώ λέω ότι η χώρα προφανώς έχει τη σταθερότητά της τα τελευταία 7 χρόνια. Έχει υπάρξει μια ανάπτυξη η οποία έχει φέρει πλούτο στη χώρα, όμως αυτός ο πλούτος δεν έχει μοιραστεί σωστά. Είναι μια μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Αν θεωρήσουμε, να δώσω ένα παράδειγμα για να μας κατονοούν οι ακροατές σας,
0: ναι.
4: Αν θεωρήσουμε ότι η χώρα βάσει του ΑΕΠ πάραξε περίπου 950 δισεκατομμύρια τα τελευταία 6 χρόνια, αν αυτά τα δισεκατομμύρια τα αναγάγουμε σε 10 ευρώ, μόνο ένα από τα 17 ευρώ πήγε στο 90% των πολιτών. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να ανατραπεί, κυρίως γιατί πλέον η ζωή για τον μέσο Έλληνα είναι δυσβάσταχτη στη χώρα. Το γεγονός ότι τα μακροοικονομικά μας πάνε πολύ καλά δεν διευκολύνει τη ζωή μας, ότι αυτή τη στιγμή το 30% του μισθού μας πηγαίνει στο ενίκιο, το 10% πηγαίνει στις βενζίνες, γενικά ότι η ζωή στη χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και αυτό θα πρέπει να το κάνει και οποιαδήποτε κυβέρνηση, θεωρώ, επιλέξει ο ελληνικός λαός. Σε εμάς τουλάχιστον είναι προτεραιότητά μας και βάσει αυτού σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας.
0: Αυτό με τα ενίκια κρατήστε το για να σας το ρωτήσω μετά. Θέλω να έρθω λιγάκι στο σήμερα, καλά και τα ενίκια του σήμερα, θέμα του σήμερα είναι, αλλά θέλω να έρθω λιγάκι παρακαλώ στο πολύ σήμερα, γιατί έχουμε, βλέπετε τι γίνεται με δύο πολέμους. Έχουμε τα υγρά καύσιμα να έχουν πάρει την ανιούσα. Προφανώς και δεν υπάρχει καμία μαγική λύση στο να σταματήσουν οι πόλεμοι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα όμως η κάθε κυβέρνηση, είτε συλλογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα ή θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το θέμα, διότι είναι και πάρα πολύ γρήγορη η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κοντινό μέλλον. Εσείς ποια ακριβώς είναι η σκέψη που κάνετε, τι ακριβώς έχετε να προτείνετε προκειμένου να εκτονωθεί λιγάκι αυτή η κατάσταση, να πέσουν όσο το δυνατόν οι τιμές στην Αγγλία, είτε του ντίζελ είτε της βενζίνης, ελέγχει.
4: Νομίζω ότι στην κατάλληλη στιγμή, όταν βλέπαμε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να πάρει κάποιο άμεσο μέτρο, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μπροστά και ήθελε περισσότερο να δείξει, γιατί ξέρετε η Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες εβδομάδες έλεγε ότι τα χέρια της είναι δεμένα, δεν έχει επιλογές, τι μπορεί να κάνει. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε καταρχάς τα 4 όπλα που έχει κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο η δική μας που μπορεί να κάνει, είτε να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, είτε να βάλει το πλαφόν της στην τιμή πώληση των δηληστηρίων, είτε να μειώσει τον εφοκού, είτε να μειώσει το ΦΠΑ. Αυτά τα 4 όπλα που θεωρούμε ότι η κυβέρνηση μπορεί, ή όποια κυβέρνηση ήταν σήμερα, μπορεί να αξιοποιήσει ένα από αυτά ή συνδυασμό αυτόν ώστε να μπορέσει να το κάνει. Γιατί ξέρετε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στις 20 πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία και σίγουρα ο Έλληνας δεν είναι στους 20 πιο πλούσιος για να μπορέσει να το πληρώνει αυτό. Η τιμή μας, είδαμε σήμερα χαρακτηριστικά με ένα δελτίο τύπου που βγάλαμε και τη συνέντευξη της εκπροσώπου τύπου της Θεόδωρος Παπανικολάκου, ότι η τιμή μας είναι πιο ακριβή από το Μονακό. Άρα εκ των πραγμάτων εμείς έχουμε 4 εργαλεία για τα οποία η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει. Εμείς είμαστε σαν κυβέρνηση, θα εφαρμόζουμε συνδυασμό αυτών για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τη βενζίνη. Και ξέρετε, για το σημαντικότερο είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι ότι πρέπει το πετρέλαιο θέρμανσης να μην περνάει το 1,4 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης να περνάει το 1,8. Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει αυτά που μπορεί, αυτά που θέλει και κρίνει για να μπορέσει να το πετύχει και αυτή, είναι η δική μας, και αυτή θα ήταν η δική μας προτεραιότητα.
0: Άλιστα.
4: Και να σας πω και κάτι άλλο, φαίνεται στην πράξη η αποτυχία της κυβέρνησης να μην αντιδράσει γρήγορα σε αυτό, γιατί δεν ξέρω αν διαβάσατε σήμερα τα αποτελέσματα, ότι τα έσοδα του ΕΦΟΚΟΥ τις τελευταίες ημέρες έχουν μειωθεί από τις προβλέψεις που περιμένανε θα πάρουν περίπου 200 εκατομμύρια. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι εν τέλει η τιμή έχει ανέβει τόσο πολύ

0: Δεν θα μπορούσε να μην είναι καταρχήν. Είναι μια επιβάρυνση του προϋπολογισμού του κάθε μήνα για μια οικογένεια. Είναι το 30, θα μπορούσε να πάει πού, στο 20. Γιατί δεν γίνεται να μην πληρώνουμε και ενίκιο.
1: Αλλά σίγουρα και, προφανώς.
0: Αλλά προφανώς και τα ενίκια έχουν πάρει την ανιούσα εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν ξέρω πού θα φτάσουν. Πραγματοποιούν μια τρελή κούρσα που δεν ξέρω καν γιατί το κάνουν. Γιατί οι ιδιοκτήτες συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο και τι μπορείτε να κάνετε προκειμένου να.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν.
0: Το εξισορροπήσετε όλο αυτό.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν, εμείς εξαγγείλαμε την κατάργηση της Golden Visa μέσω της αγοράς ενοικίων. Θεωρώ ότι.
0: Δεν είναι πανάκι αυτό.
1: Δεν είναι, αλλά ξέρετε, όντας ένας άνθρωπος της αγοράς, συνειδητοποιώ στην πράξη πόσα ακίνητα έχουν περάσει σε ξένα χέρια, που δεν είναι απαραίτητα κακό, αν αυτό δεν διαστρεβλώνει την αγορά. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, τα ενίκια διαμορφώνονται σύμφωνα με την αγορά και τη ζήτηση. Όταν αυτή τη στιγμή, την προσφορά και τη ζήτηση, όταν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά, δεδομένου ότι έχουν φύγει πάρα πολλά ακίνητα από την αγορά, είναι δεδομένο τα ακίνητα τους ανέβουν πάρα πολύ ψηλά. Άρα θεωρούμε ότι η κατάργηση της Golden Visa μέσω των ακινήτων, και ξέρετε, εμείς λέμε ότι θα ανακατευθυνθεί η Golden Visa και θα συνδυαστεί με επενδύσεις στη χώρα και όχι με την αγορά ενός ακινήτου, είναι ένα μέτρο από τα οποία θα βοηθούσε πάρα πολύ, θεωρούμε, στο ότι τα ακίνητα να μπορέσουν να πέσουν οι τιμές τους. Από εκεί πέρα έχουμε εξαγγείλει και τη δημιουργία ενός μηχανισμού, οργανισμού κοινωνικής κατοικίας, που θα δημιουργηθούν καινούργια ακίνητα να πέσουν στην αγορά για τους ανθρώπους που μπορούν και θέλουν να κατευθύνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μια διευκρίνηση θέλω για την Golden Visa. Θα τη βρείτε ενδιαφέρουσα ως ερώτηση. Ναι, μεν να καταργηθεί από τις εκλογές και μετά, εφόσον αναλάβατε τα ενία της χώρας.
1: Να καταργηθεί, να μην συνδέεται μάλλον με την αγορά κατοικίας. Εμείς δεν λέμε κατά
0: να μην συνδέεται με την αγορά κατοικίας.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Όπως το θέσατε. Όπως το θέσατε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνουμε όμως με όσες Golden Visa έχουν ήδη χορηγηθεί? Διότι μην ξεχνάμε ότι το μέτρο αυτό σοβεί,
1: αυτό δεν μπορεί να αλλάξει,
0: σοβεί για τουλάχιστον μια δεκαετία. Και ναι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζημιάς που βλέπουμε ήδη στην αγορά, στα ενίκια, υφίσταται και λόγω αυτού. Άρα η ζημιά έχει ήδη γίνει. Και αυτό,
1: εντάξει, αλλά,
0: και αυτή η ζημιά που έχει γίνει δεν μπορεί να διορθωθεί με την κατάργηση αύριο της Golden Visa, αλλά με παρεμβάσεις σε αυτούς που την έχουν ήδη. Αγαπητέ κύριε Νηφούδη,
1: ξέρετε, αυτό δεν είναι εύκολο και θα ήταν και κάπως, θα βρίσκαμε μπροστά μας και πολλά νομικά εμπόδια. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς η οικοδομή, εγώ έχω εμπιστοσύνη στην αγορά και ευτυχώς η οικοδομή ακόμα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, καινούργια κίνητα βγαίνουν στην αγορά. Άρα θέλω να πω ότι αν ανακόπταμε κάπως την ταχύτητα με την οποία τα νέα κίνητα φεύγουν στους ανθρώπους που επιζητούν Golden Visa, κάπως τα πράγματα στην αγορά θα βελτιωνόντουσαν.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε στην πράξη.
0: Κύριε Νηφούδη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τη χάρηκα ιδιαίτερα σε αυτή την κουβέντα που κάναμε. Ελπίζω να έχετε την δυνατότητα και να τα πούμε σύντομα, έτσι πάλι αναλυτικά.
1: Έγινε.
0: Ο Νίκος Ονιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: Δευτέρα σήμερα και βεβαίως κάθε Δευτέρα θέλουμε τον ψυχολόγο μας και τον έχουμε. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, ο Γιώργος Περόπουλος μαζί μας, ο αγαπημένος μας δάσκαλος.
1: Καλημέρα αγαπημένο μου πρώην φοιτητή.
0: Τι κάνετε?
1: Με έχετε μαζί σας κάθε Δευτέρα πέμπτη χρονιά τώρα.
0: Βέβαια.
1: Όπου να είναι θα πάρω σύνταξη από το ραδιοφλάσιο.
0: Εδώ κοντεύω να πάρω εγώ σύνταξη από το ραδιοφλάσιο.
1: Εγώ ελπίζω κάποιοι από τους φοβερούς πολιτικούς μας

0: σύντομα να πάρουν σύνταξη, με την έννοια ότι να τους πει δώσουν, άντε να τραβάτε σπίτια σας και κάνετε καμιά άλλη δουλειά. Εντάξει, δεν.
1: Με, το, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, με τα, μα φυσικά.
1: Έχει τίποτα το νερό εκεί στην Κατερίνη τελευταία.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν ξέρω. Τι μπορεί να εννοώ, κύριε καθηγητά. Τι μπορεί να εννοώ.
0: Το φίλο μου, το σπίλο, το κουλκουδίνα.
1: Τι μπορεί να εννοώ. Έχει τίποτα. Σας ρίχνουν τίποτα στο νερό που πίνετε εκεί στην Κατερίνη.
0: Όλη η συζήτηση στην. Καλά, για πανελλαδικά βέβαια, δηλαδή αφού να ανέφερε τώρα τη γενέτειρά μου, όπου εδώ είμαι τώρα.
1: Τώρα ήταν κακό αυτό που είπα. Δηλαδή είναι.
0: Καθόλου κακό.
1: Όχι, όχι. Είναι ισοδύναμο με το αστείο του μπάφου που έκανε ο Γεωργιάδης προάλλες. Ήταν πολύ κακό αυτό το αστείο που έκανε. Και ζητώ συγγνώμη για το αστείο που έκανα.
0: Ναι, όχι, μα εγώ του μίλησα, του πήρα, εντάξει, το ξέρω, όλα τα παιδιά τα ξέρω. Και, είναι τρεις της Νέας Δημοκρατίας και ένας της Νίκης, ο οποίος υπήρξε ο Βρεβερούδης, ο Κομινός, υπήρξε και φοιτητής μου. Γιατί τρία χρόνια μετά την παρέτησή μου από την Goodyear, την οποία την έκλεισαν τελικά, αυτή είχα θυμώσει, και της λέω, παιδιά, έτσι που το πάθατε, δεν κλείσε το Ρωστάσιο Αμερικάνο, το κλείσανε βέβαια. Και το στείλανε τότε, το ειδήσει είχα ακούσει, το στείλανε στην Τουρκία. Ποια Τουρκία το στείλανε? Η Τουρκία έχει ένα μεγάλο εργοστάσιο της Goodyear που έκανε, εμείς κάναμε εδώ πέρα 2.000 λάστιχα την ημέρα και η Τουρκία έκανε 9.000. Τι θα το κάνει τι η Τουρκία? Το στείλανε πάνω στα βόρεια, εντάξει, πρώην Ιουγκοσλαβία και λοιπά, Κροατία, Σλοβενία, τι να πεις. Αλλά και δίδαξα τρία χρόνια στο ΤΕΦΑ, τμήμα επιστήμης, πριν με πετύχεις εσύ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και ανάμεσα στους πολλούς φίλους και πρώην φοιτητές ήταν και ο τέταρτος, θα το πω, ο συντηρητικός, γιατί μην πούμε δεξίς και αριστερές, ήταν μπούρδες, συγγνώμη την έκφραση, είναι αηδίες, είναι χαζομάρες. Αλλά ο τέταρτος συντηρητικός βουλευτής Πιερίας είναι ο Κομινός ο Δελβερούδης, ο οποίος ήταν φοιτητής μου στο ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αλλά αυτή τη φορά, όπως το βλέπω και ακούω φωνές διάφορες που με πλησιάζουν, με μιλάνε τώρα λίγο. Είμαι και γνωστός και αγαπητός, θα το δώξω τον Θεό, θα το πέτυχα. Εντάξει, πάρα πολλοί με αγαπούν και κάποιοι φυσικά από ζήλια σκάνε και δεν θα πω με μισούν, αλλά δεν με πάνε με τίποτε. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί τους συστήνουν οπωσδήποτε να πάνε Ιουξίδη, να πάρουν κανένα ξεροκαλό μάλλον.
1: Αν ήταν ζήλια ψώρα και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, αυτά και αυτά. Λοιπόν, αλλά όπως ακούω εγώ, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Πώς, τα ακούω και αυτό. Ότι κάποια εταιρεία που μετράει τις ψήφους μας, τα έχουμε ξαναπεί εμείς. Παίρνει και άλλα κονδύλια κλπ.
1: Ναι, και τι εννοείται δηλαδή, ότι αλλοιώνει τις ψήφους των κακομοίριων?
0: Ούτε εσύ ούτε εγώ πρέπει να το πούμε αυτό. Απλά αφήνουμε κάποια να αιωρούνται.
1: Να πέταμε υπονοούμενα.
0: Ε, ναι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αλλά όπως είναι τα παιδιά εδώ, οι ντόπιοι δηλαδή.
1: Το πέταξα και εγώ ένα υπονοούμενο. Τώρα δεν το πιάσατε να βάλετε γκολ, θα το πιάσετε μετά.
0: Αλλά οι ντόπιοι μου λένε εδώ πέρα, οι ντόπιοι, Καλαπόντι, Μικρασιάτες, Βλάχοι, ντόπιοι κλπ. Αλλά οι άνθρωποι που πέρασαν τη ζωή τους στην Πιερία, γιατί εγώ την κοπάνισα, εντάξει, έφυγε στα 13, ξαναγύρισα στα 81, 70 χρόνια σχεδόν ήμουν απόν. Λοιπόν, αλλά τώρα που είμαι παρόν και τους ακούω, μου λένε ότι ένα πιθανό σενάριο είναι να βγουν ένα-ένα-ένα, τέσσερα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία να καταλήξει με ένα βουλευτή.
1: Τώρα εσείς κάνατε exit poll μόνος σας, κύριε καθηγητά.
0: Πάντα. Με όλα αυτά που ακούω τα κάνω. Εντάξει.
1: Και πολύ, καλά, και πολύ καλά κάνατε. Γιατί
0: τις δημοσκοπήσεις σας κάνω μια εβδομάδα ακόμα, μετά θα τις πάρω παραμάθωμα πάλι. Εντάξει, γιατί θα τις πω, ρε παιδιά, εντάξει, επιστήμονες είστε. Καλά, όλοι ζούμε για να βγάλουμε ένα φράγκο ή 10 φράγκα ή 1000 φράγκα. Στην Ελλάδα καλύτερα να
1: κλέψεις ή γαλλικά φράγκα.
0: Ναι, ή γαλλικά φράγκα, είναι άνοιο που επιστρέψουν πάλι, αλλά σε χρυσό, ή πλατίνα ή χρυσό κίτρινο. Να αξίζουν πολλά. Λοιπόν, για να γυρίσουν πίσω, ναι, τα έκανε ο Σπίτι. Τον πήρα τις προάλλες, θα το πω στον αέρα, και του είπα, τώρα κατάλαβες ότι στην τηλεόραση πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με αυτά που λες. Και να πεις 10 καλά, το ένα που θα είναι επιλήψιμο, θα σε ξεσκίσουν.
1: Καλά, στην τηλεόραση πλέον, ξέρετε. Δεν γλιτώνουν ούτε οι πολύ προσεκτικοί, να το ξέρετε.
0: Κανένας δεν γλιτώνει. Μα δεν κατάλαβες. Γιατί την αποφεύγω σαν το διάολο που το λιβάνι. Την αποφεύγω για
1: κακά τα ψέματα. Κανένας δεν γλιτώνει. Και οι πολύ προσεκτικοί δεν γλιτώνουν. Γι' αυτό και ο Άδωνης δεν προσέχει καθόλου.
0: Α, καλά, καλά. Εκείνος είναι. Ο Άδωνης της Εκάλης, όπως λέω εγώ, ναι. Τι να πω, κοίταξε, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέρος. Είναι η Ελαζονία που τους είπε και η Ντόρα, η πρωθυπουργική αδερφή, Αλλά ένα άλλο μέρος είναι,
1: είναι, λίγο είναι και λίγο η κακομοιριά, και η κακομοιριά η δικιά μας.
0: Είναι σε πανικό η Νέα Δημοκρατία. Δεν, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι καβάλισαν το καλάμι. Τα έχουμε πει αυτά εσύ και εγώ από τα τελευταία δύο χρόνια. Γιατί είμαστε μαζί πέμπτο χρόνο τώρα. Αλλά...
1: Όταν σε πιάνει πανικός, όταν, εφόσον βρίσκεσαι, είσαι έφυπος στο καλάμι, ναι. Όταν σε πιάνει πανικός, πέφτει πιο εύκολα, ξέρετε.
0: Το ξέρω. Είσαι πάει το καλάμι και το υπόλοιπο δεν ξέρεις που πάει. Δηλαδή πρέπει να προσέχεις.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, τι να πω. Αλλά ναι, δεν συμμαζεύονται. Εντάξει, δεν συμμαζεύονται. Όχι, όχι. Και βέβαια δίνουν τροφή. Για να φτάσει κάποια στιγμή κάποιοι να πούνε άντε επιτέλους άστα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 27 κάνει εκλογές τώρα, γιατί εγώ πει ειλικρινά τώρα τελευταία, ενώ δεν κοίταγα ποτέ, δεν κοίταγα πολύ τηλεόραση, αλλά τώρα τελευταία όλο και παίζω λίγο όταν είμαι σπίτι με το κοντρόλ και έχω κουραστεί πέρα από την υπόθεση που την αναλύσαμε άμεσα εμείς με σεβασμό στον πλέον μακαρίτη Γιώργο Βαζονάκη, του συνονόματό μου και του συνονόματο του δικού σου Γιώργου Ιχή. Αλλά πλέον, ναι, αφού κάναν την ανθρωποφαγία, και έγραψα και σχετικό άρθρο και το κουβεντιάσαμε οι δυο μας, την τηλεοπτική ανθρωποφαγία με το θάνατο Μαζονάκη, τώρα πλέον έχουν μπει μέσα στα όρια όχι της εσχρότητας, πέρα της γελιότητας, της ξεφκύρλας που λέμε στα απλά ελληνικά. Δηλαδή αναλύουν αν έφυγε η μία από τις υπαλλήλους νοσηλεύτριες, τώρα γραμματεύς, γιατί δεν ξέρω αν έχω και πτυχία από τα ΤΕΗ παλιότερα, από τα πανεπιστήμια τώρα, οι κοπέλες, οι κυρίες που εργαζόντουσαν εκεί ως νοσηλεύτρες, η γιατρός που είναι μέσα, προφανώς έχει πτυχίο ιατρικής, έχει κάτι μάστερ από τη Χονολούλου, ξέρω εγώ, από τη Χαβάη. Εν πάση περιπτώσει, πάντως δεν έχει ειδικότητα, έτσι, δεν ξόδεις αυτό να κάνει αγροτικό και να κάνει αγροτικό και να τελειώσει, δεν ξέρω έκανε, ή σε κάποιο νοσοκομείο να αποκτήσει ειδικότητα, είναι πτυχιούχος ανεφειδικότητας, ωραία. Αλλά τώρα αρχίζουν και οι κοπέλες εκεί, 8-9 κυρίες, και λένε και αρχίζουν και αναλύουν τα κανάλια και αναλύουν οι συναδελφοί σου. Και λένε πολύ φίλοι, αμάψα, σταματήστε, αφήστε τη δικαιοσύνη. Μα δεν έχουν, μετά με τι θα ασχοληθούν, με την ακρίβεια? Κάνουν και λίγες αναφορές σε αυτό. Δεν γίνεται, είναι της μόδας.
1: Έχουμε και καινούριο θέμα εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, το οποίο εντοπίστηκε από την ΕΑΒ. Και συγκεκριμένα από το τμήμα της, της υπηρεσίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι στη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα μιας ιδιωτικής κλινικής, η οποία έχει πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, αλλά δεν έχει άδεια λειτουργίας γι' αυτό. Και μάλιστα δεν είναι ότι διαθέτει το εξοπλισμένο, γίνονται και... Προφανώς γίνονται και θεραπείες εκεί, που αυτό χειροτερεύει τα πράγματα, διότι είναι άλλο πράγμα είναι να έχεις ένα μία διοδοτημένο τμήμα και άλλο πράγμα είναι να το λειτουργείς κιόλας.
0: Ναι, σαφές.
1: Λοιπόν, ο γιατρός ο οποίος το έχει αναλάβει δεν έχει συνάψει καμία σύμβαση με την συγκεκριμένη κλινική. Πολλοί από τους εργαζομένους επίσης δεν έχουν συνάψει συμβάσεις, ενώ βέβαια και αυτοί που φαίνονται οι εργαζόμενοι ούτε τις προϋποθέσεις πληρούν, ούτε και τις αριθμητικές προϋποθέσεις πληρούν.
0: Μα κοίταξε να δεις.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος που το έστησε αυτό, μπακάλικο να στην περισσότερες προϋποθέσεις θα πληρούσε παρά ιδιωτικής κλινικής. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω τίποτα άλλο. Εγώ θα δείξει, θα τα πει δικαιοσύνη τα υπόλοιπα.
0: Μα με συγχωρείς, δεν λες εσύ, αλλά
1: έχετε
0: δεν
1: λίγο, έχετε μείνει λίγο σύξυλος τώρα, δεν πειράζει.
0: Όχι, το λένε τα στοιχεία που δημοσιεύονται και κουβεντιάζονται κάθε μέρα. 200-300 ξεοιατρία χτύπησαν κόκκινο, δεν είναι παράνομα. Εδώ σου λέει ότι κάποιος οδοντίατρος έκανε μπότοξ. Δηλαδή, Λάζαρε, φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο λες, ρε παιδιά, χτυπήσαμε πάτο. Όχι, δεν υπάρχει πάτος. Από ό,τι διαπιστώνω εγώ, δυστυχώς, δεν μπορώ από άντεκα να 2-3 ακόμα παραπατήματα της Νουδού, μεγάλες κουβέντες, ξέρω εγώ, του Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, πιο δίθεν σοβαρές κουβέντες του κυρίου του Πασό και την κυρία Δουλάκη, που τα έχω μελετήσει όλα και τα κοστολογήσανε και είναι πολύ πιο σοβαροί, γι' αυτό πρέπει να γίνουν κυβέρνηση. Ήσασταν κυβέρνηση. Σαμαράς και Βενιζέλος, τι ήσασταν, δεν κατάλαβα. Συνπρωθυπουργοί μαζί δεν κυβερνήσατε. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Μπάσχευτες, για να γυρίσω πίσω, εδώ μετράνε εκατοντάδες, λέει, ιατρία, κακό πράγματα, ναι. Αλλά το ερώτημα είναι, πού ζούμε, ξέρεις πού ζούμε? Στη χώρα όπου είσαι, ό,τι δηλώσεις. Έγινε κατανοητός.
1: Προφανώς και γίνεται κατανοητός.
0: Ναι. Και εδώ τώρα το ερώτημα είναι ότι πέφτουμε. Μου θυμίζει το ανέκδοτο με τις πόντες.
1: Θυμάμαι μια επιθεώρηση παλιά, πολύ παλιά, πριν από 40 χρόνια, ναι, στην οποία έπαιζε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.
0: Α,
1: ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και την αγάπη μου αν μας ακούει κιόλας. Αγαπημένος, ναι, πολύ αγαπημένος ηθοποιός.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έπαιζε ο Γιώργος Κωνσταντίνου και έπεσε το ρόλο του Ναπολέοντα. Γιατί έπεσε το ρόλο του Ναπολέοντα? Γιατί δήλωσε ότι είναι ο Μεγάλος Ναπολέον. Και σου λέει, εντάξει, αυτό, στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι.
0: Ακριβώς.
1: Δήλωσε ότι είναι ο Μεγάλος Ναπολέον, τίποτε άλλο.
0: Ναι. Μα το ερώτημα είναι, δηλαδή, και στη διαφθορά και στη γελιότητα και στις απρέπειες και στις προσβολές και στην ελπίδα θα παραμείνουμε στην εξουσία και θα συνεχίσουμε να δοκανίζουμε. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει πάθος. Εγώ αρχίζω και διαπιστώνω, θα πω μεταλήπεις μου, θα είναι γελίο να πω μεταλήπεις μου, με δάκρυα στα μάτια και με σφιγμένη την καρδιά, αρχίζω και διαπιστώνω ότι η πτώση μας είναι ελεύθερη πτώση, χωρίς αλεξίπτωτο, αλλά δεν έχει πάτο. Και δεν ξέρω πότε θα πέσουμε και θα σκάσουμε και θα κλάψει η οικουμένη. Εδώ μας εκθίαζε προχθές ο Αμερικανός πρόεδρος, κ. Τραμπ. Έλεγε στον Κινέζο, έχετε χιλιάδες χρόνια ιστορία. Αλλά εμείς την πήραμε την ιστορία μας από τους αρχαίους Έλληνες. Και τη φιλοσοφία από τον Σοκράτη και τις τέχνες κλπ. Κλπ. Μας εξεθίαζε. Δηλαδή αυτός ο ιστορικός λαός, όπως λέει και ο Elon Musk, δεν ντρέπεστε ρε. Κάντε κάτι ρε. Ρε σβήνετε σαν λαός. Έχεις ακούσει εσύ όλη αυτή την κουβέντα, τις κουβέντες. Γι' αυτό να ρίξω μία, όχι χειρομοβίδα, μία όπλομοβίδα. Θυμάμαι τον Εγγλέζο πολιτικό που έλεγε πολύ σωστά και πολύ σοφά. Οι πολιτικάντιδες σκέφτονται τις επόμενες εκλογές, πάντα, μονίμως, διαχρονικά. Οι πραγματικοί πολιτικοί άνδρες με αγάπη για την πατρίδα και το λαό σκέφτονται την επόμενη γενιά.
1: Πάμε λοιπόν τώρα, εγώ το άκουσα, το έχετε πει πολλές φορές στην εκπομπή. Τη συγκεκριμένη ατάκα πρέπει να σας πω ότι την άκουσα πρώτη φορά τη δεκαετία των 90, όταν είχα κάνει συνέντευξη τον διανοούμενο της Βέρειας, τον Γιώργο Τοχιονίδη. Δεν ξέρω αν τον. Ήταν κάποτε και βουλευτής ο Γιώργος Τοχιονίδης, είναι ο διανοούμενος της Βέρειας ο Γιώργος Τοχιονίδης. Είναι μεγάλος ηλικία τώρα, εσείς είσαστε πιτσιρίκη μπροστά του. Ωστόσο, ζει και βασιλεύει, στη Βέρεια είναι και την καλησπέρα και αν μας ακούει. Ελάτε να σας δώσω κάτι άλλο
0: πόδιος,
1: τώρα.
0: Για να έχετε τσιόνο,
1: ελάτε να σας δώσω πόδιες τώρα μια καινούργια ιστορία, η οποία έχει άρωμα ο ΠΚΠ και μάλιστα πολύ έντονο. Διότι η Ελλάδα καλείται να επιστρέψει χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω παρατυπιών στους ελέγχους και στην καταβολή επιδοτήσεων για βιολογικές καλλιέργειες. Σύμφωνα τώρα με έγγραφο, με απόλυτο έγγραφο της.
0: Της Κομισιόν, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Της αρμόδιας υπηρεσίας αγροτικής πολιτικής. Τι λέει, η χώρα μας δεν ξέρει πόσοι είναι οι δικαιούχοι, αλλού γράφει 85.000, αλλού 102.000. Έγιναν λίγοι έλεγχοι και αυτοί ήταν σε κάποιες περιπτώσεις εικονικοί, επιθεωρητές με 8 έλεγχους την ημέρα, χρειάζονται 3 ώρες για κάθε έλεγχο. Πρόστιμα χωρίς αναστολή δραστηριότητας, αναξιόπιστοι φορείς πιστοποίησης. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, κύριε καθηγητά, καθώς έχει πολύ έντονο άρωμα ο ΠΚΠ αυτή η ιστορία με τις βιολογικές καλλιέργειες. Εδώ δεν μιλάμε για κανονικές βιολογικές καλλιέργειες, μιλάμε για επιδοτήσεις σε μαϊμού βιολογικές καλλιέργειες για να γίνουν
0: πιο σοφές. Σε μαϊμού αθημί. Ναι. Εδώ λοιπόν σε θέλω τώρα. Μια ακόμα, γι' αυτό λέω. Δηλαδή, το να πέσεις από ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο για να αυτοκτονήσεις είναι μια κουβέντα. Θα χτυπήσει κάποια στιγμή γη. Όπως το βλέπω εγώ. Τώρα τελευταία. Γι' αυτό και λέω, γιατί να πω την έκφραση και να, άντε να κάνουμε εκλογές να τελειώνουμε. Μα δεν θα τελειώσουμε. Με 11 κόμματα που διεκδικούν μέχρι 4-4,5%. Δηλαδή τι θα είναι αυτή η Βουλή. Θα μου πεις και σε πειράζει. Όχι, δεν με πειράζει. Εγώ δεν είμαι υπέρ της της τρέλας, της αυτοδυναμίας και μία κυβέρνηση, γιατί μία κυβέρνηση είναι καβάλα στο καλάμι. Όταν έχεις δηλαδή την αυτοτέλεια και την αυτοδυναμία. Το θέμα είναι άλλο. Έχουμε, δηλαδή κοιτάω το πολιτικό σύστημα, τώρα θα γίνω κακός με όλους. Κοιτάω το πολιτικό σύστημα και λέω Θεέ μου, δηλαδή κάνανε επιστημονική δουλειά αυτοί που είναι με κεφαλαίο γράμμα το σύστημα. Το σύστημα, όχι αυτοί που είναι μπροστά μας και νομίζουμε ότι μας διοικούν. Εντολές παίρνουνε. Το λέω με, μα δεν έχω αποδείξεις, αλλά έχω υποψίες. Όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται. Και ρωτάω, όταν ανοίγει, τραβιέται μια αυλαία, Λάζαρε Λαζάρου, Γιώργο, μέσα στο κοντρόλ, σε παρακαλώ, σας παρακαλώ και τους δυο, όταν ανοίγει η κουρτίνα, ανοίγει η μεγάλη αυλαία στο μεγάλο πολιτικό παλκοσέλικο Ελλάδα 2026. Μπορείτε να μου πείτε, όχι βέβαια έναν, 10 πραγματικά εκπληκτικές προσωπικότητες, 5 άντρες, 5 γυναίκες, που λες, ναι ρε, να πάρει ευθύ, μην πω άλλα ρήματα και κάνουμε και παιδιά στα κεράματα, να πάρει ευθύ, εντάξει, να μακάρι να μας διοικήσουν. Ποιος, πού. Συνεπώς, εγώ νομίζω ότι είμαστε σε μαύρα, κατάμαυρα, καθρά μιχάλια. Δεν βλέπω ελπίδες.
1: Κακομοιριά δηλαδή. Κακομοιριά. Εγώ έτσι βλέπω ότι συντάσσεστε με...
0: πολιτική. Τώρα το πας αλλού. Πολιτική κακομοιριά. Ναι. Πολιτική. Ένδια λέγεται επισήμως στην γλώσσα. Ένδια, την ωραία, ένδια, την ελληνική. Ένδια.
1: Βέβαια. Ένδια. Μίλαμε κακομοιριά με ένδια. Βέβαια.
0: Έτσι. Φτώχεια. Φτώχεια. Φτώχεια. Φτώχεια. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια το έχουμε δει με πάρα πολλούς πολιτικούς. Όταν τους έρθες και άκουγες και λες καλά αυτό που το βρήκανε. Μα τον ψάξανε επιστημονικά. Βρήκανε ότι είναι αυτός που χρειάζεται το σύστημα. Τα γράμματα κεφαλαία. Σύστημα. Σίγμα, ύψιλον, σίγμα, τάφ, ήττα, μη, αλφα. Το σύστημα που... Μα σε όλες τις χώρες υπάρχει σύστημα. Είναι αυτό που λένε το βαθύ κράτος. Άντε χαρά το βαθύ κράτος. Πόσο βαθύ. Αλλά τώρα τελευταία έχω την εντύπωση ότι το βαθύ κράτος άφησε στην επιφάνεια και πάνω στο παλκοσένικο το πολιτικό να ψαχνόμαστε, όπως λέγανε οι μικροί και οι τσιρικάδες, να ψάχνουν τα μπούτια μας. Πού είναι αυτοί οι 10, 15, 20 που θα μας εμπνεύσουν, άνδρες και γυναίκες. Πού είναι. Είναι όλοι άχρηστοι. Μα δεν είπα ότι είναι όλοι άχρηστοι. Αλλά όταν βλέπω εγώ σήμερα πράσινος, αύριο μπλε, μεθαύριο πολύχρωμος, ξαναπίσω, πάλι πράσινος, πάλι μπλε, πάλι πολύχρωμος και λέγε, και αρχίζει και λες κάτσε ρε παιδιά. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει 300 ανθρώπους που αποδεδειγμένα. Γιατί λέει ο άλλος μάλλη ξέρεις, λέει τι, κλαίγουμε ποιον από τώρα, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά, την Ελεονόρα Μελέτη, τους αθλητές που επειδή τους γνωρίζει ο κόσμος, η αναγνωρισιμότητα, με την αναγνωρισιμότητα λέει το σύστημα αυτών. Μα τον έχουμε δει. Προσέφερε τίποτε ουσιαστικό. Βγήκανε 100 Έλληνες και είπανε, τώρα βγήκανε από ό,τι κατάλαβα για το Μαζονάκι και το Μακαρίτη.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί βάλατε τον Γιώργο Αυτιά μαζί με τους άλλους. Τουλάχιστον ο Γιώργος Αυτιάς έχει γράψει και έναν αριθμό ορών πτήσεως στα οικονομικά θέματα. Και έχει εμβαθύνει και πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εντάξει,
1: μην είμαστε και άδικοι τώρα. Εντάξει.
0: Όχι, όχι, πρόσχε. Για αλλού το πάω.
1: Να, τώρα κάτι τέτοια μου κάνετε και εγώ, δεν... και εγώ μπαίνω στη διαδικασία να υπερασπιστώ πολιτικούς τώρα. Εσείς τέτοια.
0: Βεβαίως. Ναι, πρόσχε τώρα την παιχνίδια.
1: Μα τι τώρα.
0: Πρόσχε. Όχι, πρόσχε την παιχνίδια. Γιατί ο Κώστας Αραπανίδης τι είναι. Δηλαδή η αναγνωρισιμότητα, διότι εδώ το ερώτημα είναι τι έχει προσφέρει στο κοινωνικό σύστημα. Μα είναι γιατρός. Μπράβο. Είναι επαγγελματίας. Είναι μηχανικός. Μπράβο, έχει πτυχίο από το Πολυτεχνείο. Ένα από 5 Πολυτεχνία 6 της Ελλάδος. Μπράβο. Τι έχει προσφέρει στη ζωή του. Θα βγουν 100 άνθρωποι στην κατάλληλη στιγμή θα πούνε ήταν υπέροχος. Με βοήθησε, με έσωσε, με έβγαλε από το ζόρι, προσέφερε στο χωριό, στην πόλη, τέτοιο, έκανε γύρω της Ελλάδος, εντάξει, μιλώντας, βοηθώντας, κουβεντιάζοντας, προσφέροντας ώρες αμέτρητες για το κοινωνικό σύνολο. Έτσι τους διαλέγουμε. Όχι βέβαια. Επαναλαμβάνω με κεφαλαία γράμματα. Το σύστημα δεν θέλει τέτοιους ανθρώπους. Γιατί τότε το σύστημα πώς θα πάρει τις μίζες. Πώς θα πάρει τις αναθέσεις. Πώς θα επιδοτηθεί με δις εκατομμύρια.
1: Πώς σας φάνηκε αυτό που είπε ο Τσιάρας για τις γεμάτες εθνικές οδούς και τα λοιπά. Αναφορικά με το ότι εντάξει δεν έχουμε λεφτά για καύσιμα να κινηθούμε, αλλά οι εθνικές οδοί είναι γεμάτες.
0: Εγώ δεν ξέρω σε ποια.
1: Πώς σας φάνηκε τώρα αυτό.
0: Θα σου
1: όχι,
0: πω.
1: Όχι, εγώ λέω ότι είναι. Όχι. Όταν πρέπει να πας κάπου θα πας. Τι θα κάνεις δηλαδή. Όσο και αν κάνει βενζίνη θα πας.
0: Όχι, αλλού.
1: Είναι ντροπή να λέγω τέτοια πράγματα. Ντροπή είναι να λέγω τέτοια πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ελάτε κύριε καθηγητά, συγγνώμη.
0: Όταν λέει τα σωματοκύρια που πηγαίνουν στην πατρίδα μου, στην εκλογική μου περιφέρεια, ναι, ερώτημα. Δεν μου λες εσύ, έχεις βγει τελευταία στην εθνική οδό. Εγώ μεταξύ Αθηνών και.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο βγαίνω εγώ. Πηγαίνω στην οικογένειά μου στη Βέρεια. Είτε στη Βέρεια είτε στην Πιερία, ανάλογα με το που είναι.
0: Καλοκαιριάτικα, βεβαίως, γιατί γεμάτη με τουρίστες οι εθνικές μας οδοί. Είναι γεμάτες με τουρίστες. Το ερώτημα είναι άλλο. Τέτοια εποχή εσύ έχεις δει την εθνική οδό Θεσσαλονίκης, Βέρειας ή Κοζάνης, την έχεις δει με χιλιάδες αυτοκίνητα, ποιο κοροϊδεύει. Εγώ λέω γι' αυτό, σε ποιο κόσμο, σε ποιο πλανήτη, σε ποιο παράλληλο σύμπαν ζει ο
1: κύριος. Αφήστε κύριε καθηγητά, εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι. Εγώ σκέφτομαι να καθίσω εδώ κανένα μήνα, να μην ξαναπάω, για να μην με πιάσει καμία κάμερα από αυτές που.
0: Με
1: πιάσει καμία κάμερα και πει μετά ο Τσιάρας, να ορίστε, κινήστε όλοι, πάτε στις
0: εθνικές οδούς και.
1: Λέω να κάτσω στα αυγά μου. Να κάτσουμε όλοι μας στα αυγά. Να κάτσουμε όλοι μας στα αυγά μας. Να μην περάσουμε και από δύο δια, έτσι. Και μετά να δούμε.
0: Όχι, μα με συγχωρείτε.
1: Να δούμε τι θα πούν και οι παραχωρησιούχοι των εθνικών οδών σε κυβερνητικά στελέχη όπως ο κύριος Τσιάρας για αυτά τα οποία έχουν πει δημοσίως. Δεν ξέρω.
0: Μα δεν μου λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι κάπου μπλεγμένος με το όπο και πέω, κύριο.
1: Θα σας γελάσω. Θα σας γελάσω. Θέλω λιγάκι να πούμε, θέλω να μοιραστώ μια σκέψη μου μαζί σας, αν μου επιτρέπετε, και θα κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω, θα σχολιάσω και μετά θα κλείσουμε. Δεν εννοώ, θα το πω και θα
0: φύγω. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ τι ακριβώς συμβαίνει με τους S400. Δηλαδή, ότι βλέπετε την κινητικότητα που υπάρχει για τη μεταφορά των S400 να φύγουν από την Τουρκία τώρα. Μιλάμε για το 2026. Τώρα. Να φύγουν τώρα ή έστω μέχρι το τέλος του χρόνου ή αρχές του επομένου να πάνε σε χώρα όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προκειμένου να ανοίξει, ο δρόμος για την Τουρκία, για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
0: Ναι.
1: Και η σκέψη, άκουσα τι είπε ο κύριος Λαβρόφ. Είπα τη σκέψη μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αυτή ήταν η πληροφορία, δεν ήταν η σκέψη μου. Η σκέψη μου είναι πια τώρα. Λέω εγώ τώρα, ο πονηρός, ο παμπώνηρος φοιτητής του Πιπερόπουλου, καλά τι διάολο μας δουλεύουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα είναι μια καινούργια ιδέα. Έχουν διακαώς που θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα των F-35 Τούρκοι μια δεκαετία. Και μια δεκαετία κολλάει το θέμα στους S400. Τώρα σκέφτηκε κάποιο φωτεινό μυαλό τώρα να φύγουν οι S400 και να πάνε αλλού προκειμένου να ανοίξει το πρόγραμμα των F-35 πάλι για τους Τούρκους. Αναρωτιέμαι, μήπως κάτι άλλο υπάρχει τελικά. Και σίγουρα, και σίγουρα δεν πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ανοίξει το δρόμο στο πρόγραμμα των F-35.
0: Κοίταξε.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Που δεν θα τους ανοίξει το πρόγραμμα F-35, έχουμε και τις διάμεσες εκλογές στην Αμερική. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο τώρα. Έτσι.
0: Τους επόμενους δύο μήνες. Οι εκλογές
1: δεν υπάρχει, περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Γιατί και αν ο πρόεδρος Τραμπ χάσει το Κογκρέσο. Δηλαδή αν χάσει και τη Βουλή και τη Γερουσία, έχει πρόβλημα. Γιατί εκεί αντιτίθεται πάρα πολύ στο να δοθούν στην Τουρκία τα F-35. Και αυτή τη γραμμή ακολουθεί και ο πρόεδρος. Και ο ερώτημα είναι άλλο. Θα αφήσει τώρα στα χρόνια που το λες και εσύ, γιατί καταρχήν δεν επιτρεπόταν μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να κάνει μίξη, ανάμιξη ρωσικών υψηλής τεχνολογίας συστημάτων την ώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και δεν μπορεί να συνεργαστούν αυτά τα συστήματα με ηλεκτρονικές μεθόδους και να συνεργαστούν με τα όπλα με τα οποία έχει ο Ερντογάν ως μέλος του ΝΑΤΟ. Έγινε κατανοητός. Και εγώ άκουσα τον απόγευμα τον κύριο Λαβρόφ να το λέει με το γνωστό, έτσι, ήρεμο, γλυκό, αλλά καυτικό, καυστικό του ύφος. Ποιος είπε ότι για αυτά μπορεί να μεταφερθούν? Δεν δεχθήκαμε κανένα αίτημα.
1: Είπε ότι δεν, είπε ότι δεν δεχτήκαμε αίτημα. Δεν έχουν, δηλαδή δεν έχει πάει επίσημο αίτημα της Τουρκίας.
0: Έτσι,
1: ότι θέλουμε να τα μεταφέρουμε αλλού.
0: Τότε γιατί ορίστε.
1: Καλά, προς το παρόν το αλλού το ψάχνουν οι Τούρκοι. Με 34 χώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά είπε και το άλλο. Ότι κοιτάξτε, όπου και αν είναι να πάνε οι 400, δεν θα πάνε σε χώρα που θα τους δώσει την Ουκρανία.
0: Ακριβώς.
1: Είπε και το άλλο ο Λαυρόφ.
0: Άνοιξε ένα παραθυράκι δηλαδή.
1: Κάτι
0: για να μην πούμε όλα τα παράθυρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά σας λέω και πάλι τώρα, δηλαδή τώρα το σκέφτηκαν αυτό. Έχουν τόσα χρόνια
0: όχι,
1: που θέλουν, που θέλουν
0: όχι,
1: να μπουν στο πρόγραμμα των F-35. Και πάντοτε ήταν πρόβλημα οι S-400. Τώρα σκέφτηκαν να τους ξεφορτωθούν. Μου αναρωτιέμαι. Απλά αναρωτιέμαι. Μήπως ετοιμάζονται να προμηθευτούν τίποτα άλλο. Δεν ξέρω.
0: Ένα τόσο ξέρει. Γιατί απλούστατα έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίο διοικεί τη χώρα των 82 εκατομμυρίων, την πάλε ποτέ, και όχι ξανά, ποτέ ξανά, αλλά πάλε ποτέ, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπήρξε η Ελλάδα ποτέ? Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν κατ' όνομα, δεν είχε τίποτε, δεν διοικούσε ουσιαστικά τίποτε από την πόλη, τι άλλο είχε. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βεβαίως υπέταξε όλη την Ευρώπη κάποια στιγμή. Το Βυζάντιο ποιον υπέταξε, τι υπέταξε? Υποτάχθηκε το 1353. Πουλήθηκε, εντάξει. Από μέσα μάλιστα. Και ερώτημα. Ο κύριος Ερντογάν είναι πρόεδρος 82 εκατομμυρίων ανθρώπων που δουλεύουν για να κάνουν τους Ευρωπαίους βιομηχάνους και κεφαλοκράτες πιο πλούσιους, όχι πλούσιους, πιο πλούσιους, ενώ ο λαός δεν περνάει καλά. Το μεγαλύτερο μέρος έχει από τα 82 εκατομμύρια καμιά 20 εκατομμύρια που είναι μια πολύ δυνατή μεσαία τάξη, την οποία το ελληνικό πολιτικό σύστημα των 100 δισεκατομμυρίων ως ναι των 100. Πόλη εκατομμυρίων οικογενειών, την μεσαία τάξη την έχει ρημάξει. Ποιος ανοίγει στη μεσαία τάξη? Εσύ, εγώ και ο Γιώργος. Και όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει. Και το ένα κομμάτι μεγάλο της μεσαίας τάξης, επιστημονικό. Τεχνίτες, επαγγελματίες, επιστήμονες, πτυχιούχοι, τα τελευταία χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα. Και το άλλο που μένει πίσω, εντάξει, το ένα στους τρεις ή ένα στους δύο, δουλεύει για το δημόσιο ή κάποια υπηρεσία του δημοσίου. Προσποιείται ότι δουλεύει, αν να γίνει και κακός. Γιατί όταν έχεις να κάνεις με την
1: υπηρεσία
0: του δημοσίου, άσε να πάρει.
1: Μην το κάνετε τώρα, αλλά αυτό για όνομα του Θεού. Τζιζ. Έχετε και φίλους που θα παρεξηγηθούν τώρα με αυτά που λέτε. Για όνομα του.
0: Έχω και πολλούς που θα χειροκροτήσουν, γιατί εγώ λέω στους 10 δημοσίους το έχω ζήσει από κοντά. Οι τρεις δουλεύουν. Για τους υπόλοιπους 7.
1: Έχιστε.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι να κλείσω με αυτό. Το να πέσεις στο κενό χωρίς αλεξίπτωτο είναι θάνατος. Δεν υπάρχει θέμα. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν έχουμε αλεξίπτωτο, αλλά δεν βλέπω και πουθενά τον πάτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν πια χτυπήσουμε αυτόν τον πάτο, θα είμαστε όντως τα κομμύρινες. Ο Σέφλος.
1: Θα φτάνω και εκεί. Όχι. Δεν υπήρχε περίπτωση να με φτάσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ για την τόσο ωραία έτσι και ζωηρή συζήτηση σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα παρέα, κύριε καθηγητά. Καλό βράδυ. Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνατε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή. Σαν σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, στα σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη.

οι Μισκούμπρι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, καλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου, παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο. Όσοι από

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά, για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
7: Πλαστικά.
6: Ναι.
7: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
6: Ναι.
7: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στη Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρως λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Μήπως λέει να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Και θέλει λίγο

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα και το Ρέμο και η απάντησή της. Καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί. Έτσι, δηλαδή, είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία. Και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά. Τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

μάτια δακρύζουν. Οι αναμνήσεις πάλι θυμίζουν πως μακριά σου.

0: Και με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Plus 99,4.
1: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
2: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
1: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
2: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
1: Δίνουμε βήμα σε όλους.
2: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
1: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
2: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούσια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Η ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, αυτό βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμώ να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Πρέπει να πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά. 13.500 δολάρια ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε, δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης. Με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά, δουλεμπόρε δεν το λέγαμε αυτό παλιά? Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα άτομα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με τον σύνδρομο Steve Pearson. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι κατάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι εκνευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία.

Η πολύ αγαπημένη Pamela Anderson, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Pamela Anderson. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα. Κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Εμείς δεν σας κάνουμε.
1: Ψάχνεις διέξοδο.
2: Δεν μας κάνετε, δεν μας κάνετε.
1: Απ' την ανία.
3: Να φύγετε κύριε, για πάντα αλλού.
1: Ακού και εσύ ραδιοθεραπεία.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη. Spin Records. Energy Records.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπορά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πιστέψει πως σε είχα καταλάβει. Το είχα νιώσει πως εσύ με αγαπάς. Είχα πιστέψει

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Πονή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.